Ματιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
4: Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
6: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Και στο 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε ένα

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνο έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Το ροζ θεωρείται ένα χρώμα που χαλαρώνει το μυαλό. Έχει καταπραϊντική επίδραση. Γι' αυτό και εγώ έβαψα την κρεβατοκάμαρά μου ροζ.
9: Ροζ την έχεις?
8: Ναι.
9: Έντονο?
8: Όχι.
9: Απαλό.
8: Απαλό για να καταπραϊνει το άγχος και να ηρεμώ. Γι' αυτό κοιμάμαι καλά εγώ.
9: Ναι, γι' αυτό που κοιμάσαι σαμπουλάκι.
8: Γι' αυτό. Σαμπουλάκι δεν θα το έλεγα.
9: Ο Τζόνι λέει: ρε Μάγδα, ειλικρινά ανατρίχιασα με το παλιό τράγουδο. Με ταξίδεψε στην εφηβεία μου και είχα και πολλά πολλά χρόνια να το ακούσω.
8: Και εγώ ταξίδεψα, αλήθεια. Είδε ότι δεν έβγαλα τα ακουστικά.
9: Όχι,
8: ήμουν
9: όχι,
8: εδώ και τα πολλά.
9: Ταξίδευε.
8: Θυμόμουν έτσι και εγώ. Έρωτε, ανέμελε στιγμέ.
9: Τζόνι, πού να βάλει και βέμπο να δει που θα ταξιδέψει. Στα μαθητικά σου τα χρόνια.
8: Αχ, Τζόνι, γιατί βρε πουλάκι μου σε περιπέζει έτσι, νεαρό παιδί, στο άνθο τη ηλικία σου.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Έλα καλημέρα κουκλάκια.
1: Ήρθε η πεντούλα 25 του Ιούνιου.
2: Άντε πάει και αυτός ο μήνας. Πω.
1: Πάει ο μήνας, τελειώνει.
2: Πότε ήρθε ο Ιούνιος, πότε έφυγε. Τι να σου πω, και έκανα και ταξιδάκι και πάλι δεν το κατάλαβα καθόλου.
1: Και ελπίζω να κάνουμε πολλά πράγματα και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να μην
2: όχι
1: το κατάλαβα καθόλου. Να κάνουμε.
2: Όχι και να κάνουμε πράγματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Αυτό,
2: γιατί τον Ιούνιο δεν κάναμε τίποτε.
1: Αυτό, για να περάσει το καλοκαίρι και να πει ναι, έκανα πράγματα. Πήγα για μπάνιο, έκανα τον. Έκανα
2: ναι, ρε παιδί μου, να έχει να διηγεί σε πράγματα, γιατί ο Ιούνιο ήταν άστα και βράστα μαζί.
1: Θα μα πει λίγο αργότερα για το πώ ήταν η βραδιά εχθέ τη αποφοιτήσεω.
2: Έτσι την περηφάνεια τη μάνα.
1: Και αναμένουμε από σε στιγμή για την κόρη σου, αλλά και για χιλιάδε εκεί υποψήφου έξω το SMS που θα στο κινητό με τα αποτελέσματα.
2: Έλα ρε, να δούμε λίγο τους βαθμούς, βέβαια. Δεν ξέρουμε αυτοί οι βαθμοί τι ακριβώς είναι, γιατί άμα δεν βγουν οι βάσεις,
1: δεν
2: μπορείς να ξέρεις ακριβώς. Αλλά να πάνω κάτω λίγο
1: στο
2: έτσι.
1: Στο σχολείο,
2: άμα
1: δούμε τι γράψαν όλοι, θα βγει ένα δείγμα. Ρε, παιδί, θα γίνει μια μίνι έρευνα στο σχολείο, όπως πήγαν οι υπόλοιποι.
2: Κάπως έτσι, γιατί έτσι χτες που λίγο διάβαζα, λέγανε ότι επειδή κάποια μαθήματα ήταν πολύ δύσκολα, ότι πολύ λίγοι αρίστευσαν σε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα.
1: Αυτό δεν είναι κακό, γιατί θα πέσουν οι βάσεις. Οπότε περισσότερο
2: εννοεί
1: αυτούς που γράψανε σχετικά καλά, έτσι.
2: Έτσι, οπότε παιδιά, καλά αποτελέσματα.
1: Καλή επιτυχία, ό,τι και να έχετε, δεν κρίνετε αυτό. Και αν δεν μπήκατε καλά φέτος, κάντε ένα κουράγιο να ξαναδώσετε. Υπάρχουν ιδιωτικές σχολές, υπάρχουν και χίλια δύο πράγματα που
2: και
1: μπορείτε να ασχοληθείτε.
2: Και τέχνες, εντάξει, παιδιά, δεν χάθηκε
1: αυτό.
2: Ο κόσμος.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, για να πιω λίγο ζεστό καφεδάκι.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιαγκάς, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε τα πρωινά σας στα Καρντάσια.
1: Buongiorno.
0: Είμαστε στην Πεμπτούλα, 25 του Ιούνιου. Έρος, Λογκίνος και Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα.
1: Έρος, είχα γνωρίσει έναν Έρο πριν χρόνια. Έναν
0: σου
1: έρωτα.
0: Μου μάθες έρωτα.
1: Όχι, δεν με έμαθε τίποτα, απλά έτσι τον λέγανε.
0: Άντερες, εντάξει, σπάνιο όνομα.
1: Πολλά χρόνια.
0: Η μέρα των ναυτικών σήμερα και παγκόσμια μέρα των Στρούμφ.
1: Αυτό θέλουν τα Στρούμφ.
0: Σα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 1826. Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δύρου. 1912, Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, επίδοση 3,37
1: δύσκολο
0: μέτρα.
1: Δύσκολο χωρίς φόρα.
0: Ναι, ναι, δεν παίρνανε τότε παλιά φόρα.
1: Ναι.
0: 1950, αρχίζει ο Κορεατικός Πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότιο Κορέα. Τέλος, σαν σήμερα 1978, η Αργεντινή νικά 3-1 στην Ολλανδία, στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στην ιστορία της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Μπράβο στην Αργεντινή, να δούμε πώς θα πάει και φέτος. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα 1852, ο Αντώνη Γκαουντί, ο Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας, χαρακτηριστικό δημιούργημα, η Εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια, που ολοκληρώθηκε φέτος στην Βαρκελόνη και έγιναν και τα εγγένεια. Ο Τζορτζ Όρουελ γεννιέται το 1903, ο Άγγλος συγγραφέας. Και στους θανάτους από τη ζωή, σαν σήμερα 1997, Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Και 2009 είχαμε τα δυσάρεστα. Το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι που το άκουσα και λέω δεν το πιστεύω, δεν μπορεί να πέθανε. Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul, ήταν καλοκαίρι του 2009, που αποκλείεται, λέω ψεύτικη είδηση, δεν γίνεται αυτό και το ένα και το άλλο. Και όμως ναι.
1: Λοιπόν, και ο Τζορτζ Μάικλ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1963, αλλά και η δικιά μας η Πάολα Φωκά. Παολάρα, χρόνια πολλά, κουκλίτσα. 6 και 3 ξημέρωσε, 20 και 50 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το στρίδι μπορεί να αλλάξει φύλο.
0: Τι λες?
1: Το φύλο του, ανάλογα με το ποιος είναι καλύτερος για αναπαραγωγή.
0: Α.
1: Δηλαδή είσαι εσύ καλύτερος, οπότε εγώ θα γίνω το άλλο το φύλο.
0: Το θηλυκό.
1: Λοιπόν, παρά όλα αυτά, τα στρίδια μεταξύ άλλων προσφέρουν πολλά διατροφικά ωφέλη. Πλούσια πηγή πρωτεϊνών, βιταμινών C και B12 και ψευδάργυρο και σελήνιο και σίδηρο και απ' όλα και δεν μ' αρέσουν.
0: Και εγώ δεν τα τρώω. Και άσε που δεν έχω φάει, μπορεί να μην έχω φάει και ποτέ και φοβάμαι μήπως έχω και αλλεργία. Δεν ξέρω, επειδή δεν έχω φάει και ποτέ.
1: Ναι, εκεί στη Γαλλία πάντως τα ρουφούσανε καλά τα στρίδια.

0: Κατερίνα Λιόλου και λογαριασμό σα στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σα και πάλι.
1: Καλημέρα σα και πάλι. Πάρα πολύ ωραία ήταν χθες.
0: Για πες.
1: Πολύ ωραία βραδιά. Συγκινητική. Είναι φοβερό να ξέρει ότι τελειώνει το σχολείο, ρε παιδί μου. Forever. Απόφοιτη 2026, λοιπόν. Όμορφη βραδιά, γεμάτη έτσι συγκινήσεις. Τα είδαμε εκεί τα παιδιά μας όμορφα, όλα μαζεμένα, χαρούμενα. Φωτογραφήθηκαν, είδαμε και βίντεο έτσι από όλη την πορεία τους. Από τα νήπια, από πώς ξεκίνησαν ας πούμε το σχολείο και πώς ολοκλήρωσαν όλη αυτή την πορεία τους. Και αυτό πάρα πολύ όμορφα ήταν χθες, μου άρεσε.
0: Yeah.
1: Βέβαια μας τα χάλασε ο καιρός, τελικά δεν μας τα χάλασε βέβαια. Απλά την ώρα που στείνανε είχε βρέξει λίγο, οπότε το στήσανε μέσα στο γυμναστήριο.
0: Yeah.
1: Στο κήπεδο του μπάσκετ μέσα και ήμασταν λίγο πιο στριμωχτά, ρε παιδί μου. Ένα έξω έτσι
0: είχε
1: θα ήταν.
0: Άπλα.
1: Ήταν πιο άπλα και θα ήμασταν εμείς από κάτω και θα βλέπαμε τα παιδιά από πάνω.
0: Α.
1: Τώρα ήταν λίγο ανάποδα.
0: Όπως
1: και να έχει, ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά. Συγχαρητήρια για αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Και ήταν έτσι συγκινητικό γιατί είχε και τρεις καθηγητές που βγαίνουν στη σύνταξη.
0: Α.
1: Αποχαιρέτησαν κι αυτοί.
0: Πάνε κι αυτοί.
1: Μετά από 25 χρόνια.
0: Άλλοι τελειώνουν το σχολείο, άλλοι τελειώνουν μια.
1: Αυτό, αφού ένας ο καθηγητής λέει, ορίστε και εγώ απόφυτος μαζί σας.
0: Αυτό. Ολοκλήρωσε την εργασία μου.
1: Οπότε σήμερα, παιδιά, βγαίνουν οι βαθμοί των Πανελλαδικών.
0: Εκεί
1: έχουμε τώρα, άντε, ωραία, τα πάρτι και οι γιορτές τελείωσαν. Σήμερα πάμε στην ουσία. Οπότε
0: δούμε.
1: Αυτά έκανα χθες, γιατί έτρεχα όλη μέρα μακιγιάζ, μαλλιά. Πάντως πέτυχε το αποτέλεσμα. Το φόρεμα ήταν τέλειο.
0: Πέτυχε. Μπράβο.
1: Τέλειο το φόρεμα, τέλειο το μακιγιάζ, τα μαλλιά που μας κάνανε εκεί. Όπου μπράβο, μπράβο δηλαδή. Δεν μπορούσα να τα φανταστώ πιο ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια.
0: Τώρα στο γάμο, να ξέρετε, ή στον Αραβόνα, να λόγω.
1: Είπα, λέω, κοίταξε να δεις. Αφού σκεφτόμουν, λέω, άμα στην αποφύτηση κάναμε τόσα πράγματα, μαλλιά, μακιγιάζ, φορέματα, ναι, παπούτσια, τσάντες. Λέω, τι θα κάνουμε στο γάμο, Θεέ μου, μέσα θα μπω.
0: Αυτό είναι. Πες, αυτά θα βάλεις και στο γάμο σου, να ξέρεις.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάπου πρέπει να ξαναμπούν αυτά. Αν όχι στο γάμο,
0: γιατί
1: κάπου
0: όχι,
1: πρέπει να ξαναμπούν.
0: Τι πειράζει.
1: Τέτοια λευκά κυριλέ φορέματα, πού να τα ξαναβάλει, να πάει για καφέ. Και βγήκανε και για το ποτάκι τους χθες.
0: Θέλω και ποτάκι μετά.
1: Έτσι, σαν οι φούλες όλες μαζί. Αχ, τι ωραία που ήταν, ρε παιδιά.
0: Πετούσατε μετά και τέτοια και λουλούδια τέτοια. Είχε τύχει που ήταν. Κάνα happening έγινε, ξέρω.
1: Δεν
0: εγώ
1: κάνουμε τέτοια, καλέ. Τι.
0: Δεν ξέρω. Ότι πετάξανε τέτοια στον αέρα που πετάνε στην Αμερική.
1: Αυτά είναι για το πανεπιστήμιο. Στο
0: okay
1: σχολείο τώρα δεν ξέρω γιατί τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, για το happening.
0: Χορό χορέψανε που χορεύουν στην Αμερική το prom.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και χορέψανε και prom. Χορέψαν όμως και.
0: Τι.
1: Παραδοσιακά. Το αποχαιρετιστήριο ήταν,
0: ναι,
1: το γλέντι. Μάτια μου, εγώ για σένα. Με αυτό χορέψαν έτσι όλα μαζί. Και γεια σας, άιντα δρόμο από εδώ τώρα, γιατί πήγε και 12.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πες μου το ναι. Τώρα θα τραγουδάω από εδώ και πέρα. Είμαι ανέμπελη. Παιδιά, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
1: Τελείωσαν οι υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, χθες έριξε κάτι χάζο ψηλόβροχα ίσα-ίσα να μας τη σπάσει να χαλάσει η εκδήλωση. Σήμερα όχι τίποτα συννεφιές. Όταν δεν σε βλέπω, έχω ακεφιές, αλλά δεν βλέπω βροχή. Μέχρι 32 βαθμούς. Και αύριο μέχρι 34.
0: Α, τι ωραία.
1: Έχω να σου πω ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα χτυπήσει 36.
0: Ωραία.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο χαμός. Εντωμεταξύ ο δικός μου δουλεύει το Σάββατο. Μόλις γυρίσει. Βούρια βουτιά. Λοιπόν, λίγη κίνηση έχει ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σε όλα τα κουκλάκια που βρίσκονται στο περιφερειακό και πηγαίνουν για τη δουλειά τους. Στη Λεωφόρο Στρατού λίγη κίνηση και στη Λαμπράκη. Αυτά όμως τίποτα wow.
0: 23 10 266 233, το σταθερό μας στα social Transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast και οι εφαρμογές μας για iOS και Android πάντα εκεί για να τις κατεβάσετε και να μας ακούτε δωρεάν όπου και αν βρίσκεστε. Οι πρώτες καλημέρες στο Viber έχουν έρθει. Καλημέρα στο Βασίλη, στην Φέη, η οποία μας θέλει. Μας έστειλε νωρίς την καλημέρα, 6.30 ώρα.
1: Φέη, good morning.
0: Γιατί λέει πετάω. Ποιος ξέρει που πάει ταξιδάκι, θα μας τα πει όταν προσγειωθεί. Η Γεωργία εδώ, η Ελλάδα καλημερίζει. Ο Νίκος καλημέρα, η Ιωάννα και ο Τζόνι Μπι. Και αυτός λέει συχαίνεται τα μαλάκια και όλα αυτά που ρουφάς. Λέει flat flutes, λέει πώς τα τρώει ο κόσμος. Λέει δεν ξέρει.
1: Εγώ τρώω μύδια πάντως.
0: Τις γυαλιστερές και αυτά.
1: Μαλάκια και τέτοια δεν τρώω. Βασικά δεν μπορώ να φάω τίποτα ομό, γι' αυτό δεν τρώω και
0: σούσι. Τα στρίδια γενικά και τις γυαλιστερές.
1: Το μύδι όμως έτσι που βράζει λίγο, το τρώω το μυδάκι. Και όχι μόνο το τρώω, μου αρέσει πολύ. Αν και φοβάσαι να το φας γιατί δεν ξέρεις.
0: Αυτό πρέπει να εμπιστεύεσαι το μαγαζί που θα πας να το φας.
1: Ναι, και το ψαρά και τα λοιπά.
0: Και ήρθε και μια καλημέρα και από τον Αναστάσιο. Καλημέρα στον φίλο Αναστάσιο.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που μας έστειλε το μήνυμά του από τη Χαλάστρα.

0: Ο Δόρης Φέρης και είπε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είχε και συναυλία χθες στην Αθήνα ο Θοδωρής.
0: Α, ναι.
1: Και έγινε χαμός πάλι με τα κασκόλ εκεί.
0: Μπράβο στο Φέρη. Στην επικαιρότητα σε πάω, δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5, συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάλευση αρκετών κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Πολλές καταρρεύσεις κτηρίων, ενώ κάτι και στην πρωτεύουσα Καράκας βγήκαν έντρομοι στους δρόμους. Και φυσικά συνεχίζονται τώρα και οι μετασεισμοί. Το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι στις ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα για περισσότερους από 100.000 πολίτες.
1: Ωραία.
0: Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν θα πάει δεύτερη Κυριακή δηλαδή. Από την πρώτη θα έχουμε και δήμαρχο και νομάρχη.
1: Καλά, αυτό θέλουν να κάνουν. Γιατί τι βλακία και αυτό μας στέλνουν. Ναι. Το ψηφίσαμε, βγάλετε τον γεια σας.
0: Γιατί στις δεύτερες δεν πήγαιναν να ψηφίσουν κιόλας. Δεν υπήρχε λόγο. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στην Δυτική Ευρώπη. Ξεπέρασαν τους 50 νεκρούς στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες μέρες. Η Τετάρτη, χθες δηλαδή, ήταν η πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Σαν την πιο ζεστή μέρα. Προειδοποίησεις για υψηλές θερμοκρασίες και σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και σε Σουηδία. Τώρα ακούω να έχει καύσωνα στην Σουηδία.
1: Η Σουηδία που πηγαίναμε και δαγκώναμε, μην πω τι δαγκώναμε.
0: Έπεσε αρκετά το πετρέλαιο, 72,44 δολάρια, έπεσε σε τιμές προ-πολέμου, για να καταλάβεις.
1: Ναι, άντε λίγο και τη βεζινούλα να τη δούμε να πέφτει, να τη ρίξετε όλοι.
0: Διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής και η Σούζον Ντοπάν, οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης της περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τρεις μέρες συζητήσεων μουσικής, θεάτρου και εκθέσεων στο πάρκο της Χάνθ, στο πάρκο Ξαρχάκου, για 27η χρονιά. Το αντιρατσιστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επιστρέφει. Οπότε από σήμερα και μέχρι αύριο και μεθαύριο, να πάτε μια βολτίτσα. Πολύ ωραία πράγματα έχει εκεί. Οι σκαταρέσεις live στη Μονή Λαζαριστών έρχονται στην πόλη μας για μια βραδιά με ενέργεια, μελωδίες και σκέψη. Και οι πιο εμβληματικές καυστικές στιγμές 15 χρόνων, ανανεωμένα κείμενα και ένα ολοκένουργιο μπραφ σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Μιλάω φυσικά για τον Μικέλους, ο οποίος γιορτάζει 15 χρόνια ζωντανής πορείας και στο θέατρο Κήπου σήμερα έχει την επαιτειακή παράσταση 15 χρόνια Μικέλους. Και νομίζω ότι θα γελάσουμε και θα περάσουμε καλά.
0: Πολύ ωραία, βγαίνουμε στην αυλή για το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, μη φύγετε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Μαμά! έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
13: κομπάνιο,
15: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
22: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι πίσω στο στούντιο, πάμε για αθλητική ενημέρωση.
1: Η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη και προκρίθηκε στους 32-1-0 την Νότια Κορέα. Κυριαρχία του Μεξικού και πρωτιά στον όμιλο με το απόλυτο 3-0 την Τσεχία. Ανατροπή και δεύτερη θέση για το Μαρόκο, 4-2 την Αϊτή. Η Βραζιλία πρώτη στον όμιλό της με σόου Βινίσιους και επιστροφή Νεϊμάρ, 3-0 τη Σκωτία. Βοσνία, Κατάρ 3-1. Ελβετία, Καναδάς 2-1. Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Βαλένθια 108-84 την Μπαρτσελόνα χθες.
0: Στο μπάσκετ είχε, ναι.
1: Στο μπάσκετ. Μαξί, ο Άρης στο μπάσκετ τι κάνει, ρε παιδιά? Τι κάνει, φέρνει. Τεράστια κίνηση. Έφερε τον Κεμ Μπίρτς, αυτός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, νομίζω το 2024 με τη Φενέρ. Βόμβα από τον Κωνσταντέλια. Θέτει τον εαυτό του εκτός εθνικής.
0: Βαγέται, δεν θέλει να παίξει.
1: Λέει, Μαξί, 23 χρονών είναι ο τυπάς.
0: Και έχει υποχρεώσεις.
1: Και λέει ότι έχω ένα παιδί και ένα που έρχεται. Και δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου. Δεν μας κρεμάς έτσι, ρε Κωνσταντέλια. Δεν μας κρεμάς έτσι. Και ότι θα συνεχίσω να είμαι επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά στην εθνική πάπαλα.
0: Μήπως κάτι άλλο έγινε, δεν ξέρω.
1: Πάντως μόνος του το ζήτησε. Δεν είναι ότι δεν είχε πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Κουρασάρα, Κτίελε Φανταστού και Εκουαδόρ, Γερμανία σήμερα, παρακαλώ.
0: Οκ. Okay. Στη Winmaster μπορείς να πληρωθείς πριν να προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15 λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Διότι στραβώνουν πολλά over, το ξέρετε καλά. Εγγύηση λοιπόν να παίζεις στην Winmaster και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος αμέσως τώρα στον τραζίστορ 100,3, όπου και αν πας.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 8 και επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα ρε παιδιά, Πεμπτούλα έφτασε. Τώρα επειδή χθες ξενύχτησα, σήμερα ήρθε η Πέμπτη και δεν είμαι το ίδιο ενθουσιώδης όπως άλλες φορές.
1: Εντάξει, οκ. Okay, έμεινε Πέμπτη και Παρασκευή, θα είσαι αύριο.
2: Αύριο έχω γάμο.
1: Αύριο έχεις και γάμο.
2: Αύριο έχω γάμο. Και είναι και πολύ ωραίος ο γάμος. Ξεκινάει από τις 6.30, είναι σε ένα κτήμα μέσα και ο γάμος και το γλέντι.
1: Ωραιότατα.
2: Και ξεκινάει, λέει, με καφεδάκι. Έτσι. Θα έχει κρύο καφέ. Μετά γίνεται ο γάμος. Μετά έχει κοκτέιλ και να χαιρετήσει το ζευγάρι. Και μετά αρχίζει το δίπλο και το γλέντι. Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε και αύριο. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Είναι η ώρα που ο Κοσμάκης πάει στη δουλειά του. Και στην Γρηγορίου Λαμπράκη έχει κίνηση. Και λίγη κίνηση εδώ, τι είναι ρε παιδιά, Καρόλου Ντίλ, κάπου στο κέντρο. Δεν βλέπω κάτι. Όχι, εντάξει, μια χαρά, είμαστε ωραίοι.
1: Κλείνει ξανά για διάστημα 48 ώρων η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Αυτό θα γίνει από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής αύριο και για τα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Λόγω του αποκλεισμού θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως αναφέρει και η Τροχέα. Έχετε το νου σας εσείς που θέλετε το Παρασκευή και Σάββατο να κινηθείτε από περιφερειακό.
2: 693-693-1003 και άλλες καλημέρες που είστε καλέ.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο με 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και πώς εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τόσο με το συμπάθειο.
0: Πάρα πολύ έδειξες.
1: 266-233-2310-266-233. Για καλέστε για να παίξουμε. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. Θα βρεις ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 και στο lavijewelry.gr. Και αν καλέσεις, θα σου χαρίσουμε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ και σας προκαλεί να την ανακαλύψετε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Φανή. Αυτή με τη σειρά της θέλει να στείλει τη δικιά της καλημέρα στο Σπυράκο της.
1: Έλα Σπυράκο, καλημέρα, καλημέρα και τη Φανούλα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Έλενα.
1: Γεια σου Έλενα, που πας δουλίτσα?
2: Και μόλις παρκάρω.
0: Ωραία.
1: Το έχεις με το παρκάρισμα, το έχεις?
2: Με τη μία έχει μπει τα μάξι, τελείωσε.
1: Θεάρα είσαι,
0: Σουμάχερ,
1: Έλενα.
0: Σουμάχερ.
1: Σε ποια περιοχή είσαι?
2: Το κέντρο. Τσίμα-τσίμα, παιδιά, μπήκε. Τσίμα-τσίμα.
0: Αφού μπήκε, αυτό μετράει.
1: Ναι, τώρα. Αυτός
0: για το
1: μάξι διάλογος...
0: μιλάμε.
1: Αυτό ο διάλογο. Λοιπόν, πού να το στείλω το κορίτσι την Έλενα? Θα τη στείλω κάπου απλά, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα τη στείλω σε ένα beach bar. Έτσι, σε ένα έτσι, χαλαρό μπανάκι,
0: ναι,
1: με καλή παρέα. Και θέλεις όμως να κάνεις και τη διαφορά. Δεν θα πας έτσι με ένα σορτσάκι και μαγιό. Θα βάλεις τα παρεό σου εκεί, τα τέτοια σου. Δεν θα βάλεις κοσμήματα. Τι κοσμήμα θα φορέσεις?
2: Κρεμαστό, βραχιόλι, δαχτυλίδι, όλα.
1: Αυτή είναι δικιά μου ρε φίλε. Έτσι, βάζεις ή δεν βάζεις?
2: Έτσι, υπερομικά πράγματα.
1: Ναι, και θέλει όγκο ρε παιδί μου στην παραλία. Θέλει. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου, φιλενάδα, να πάρεις το δωράκι σου.
2: Έγινε, ευχαριστώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Θοδωρής Βέρης, σκοτεινέ μου έρωτα, στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ρε ομορφιές εκεί έξω.
0: Καλημέρα στη Μέρη, μόλις έστειλε το μήνυμά της στο Viber.
1: Αλό.
0: Για σήμερα σας έχω 5 υπερτροφές που ανεβάζουν και βελτιώνουν την λίμπιντό σας. Και στους άντρες βοηθούν και σε καλύτερη στήση, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχουν ευεργετικές ιδιότητες και για τις γυναίκες, έτσι.
1: Μη διαστριδιά.
0: Όχι, αυτά τα είπαμε άλλη φορά. Τώρα πάμε σε πιο καινούρια.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, Τζίγκο Μπιλόμπα. Έχεις βάει Τζίγκο Μπιλόμπα?
1: Τζίγκο, Τζίγκο Μπάμπα.
0: Οι ουσίες, σε λέει, του δέντρου Τζίγκο Μπιλόμπα χρησιμοποιούνται συχνά σε μορφή συμπληρώματος, αλλά η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική τα χρησιμοποιεί για τη θεραπεία πολλών παθήσεων, όπως την κατάθλιψη και την κακή σεξουαλική λειτουργία.
1: Ναι, καλημέρα σας, κυρία Μέρη, εκεί στο Μπακάλικο. Μήπως έχετε λίγο Τζίγκο Μπιλόμπα?
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, είναι φύλλο, είναι σε μορφή σκόνης? Πώς το τρώμε το Τζίγκο Μπιλόμπα? Είναι φρούτο? Δεν γράφει εδώ το άρθρο και δεν μου το έχει και μια φωτογραφία για να καταλάβω.
1: Είναι βότανο.
0: Από δέντρο το παίρνουν πάντως, αυτό γράφει. Άρα θα είναι σε κάτι σε μορφή.
1: Σαρίγανη είναι αυτό που βλέπω. Μάλιστα.
0: Δεύτερο, κόκκινο τζινσέγκ. Ακόμα ένα δημοφιλές βότανο της κινέζικης και αυτό ιατρικής, είναι το κόκκινο τζίνσενγκ, το οποίο αξιοποιείται για το ωφέλη που προσφέρει στη λίμπιντο και τη σεξουαλική λειτουργία. Μια μικρή μελέτη συμπέρανε ότι μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική διέγερση κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, ενώ και άλλες μελέτες έχουν παρατηρήσει την αποτελεσματικότητά του στη αισθητική λειτουργία.
1: Κόκκινο τζίνσενγκ.
0: Κόκκινο όμως, γιατί υπάρχει και το απλό. Έτσι.
1: Ωραία, μην πάρετε το απλό και περιμένετε αποτελέσματα.
0: Τριγωνέλα.
1: Τριγωνέλα.
0: Η σπόρη της τριγωνέλας, που είναι μια τρέλα, αλλά και το εκχύλισμα που περιέχει ενώσεις που το σώμα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή σεξουαλικών ορμονών όπως τα ειστρογόνα και η τεστοστερόνη.
1: Ωραία.
0: Βοηθάει λοιπόν και η τριγωνέλα.
1: Σκέψου να κάνεις τώρα ένα μείγμα Τζίγκο Μπιλόμπα και τριγωνέλα, τι θα γίνει?
0: Επίσης το φιστίκι Αιγίνης. Ελληνικό προϊόν.
1: Τώρα μας ξενέρωσε, περιμέναμε πάλι κάτι πολύ wow.
0: Όχι. Μια μικρή μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άντρες που κατανάλωναν 100 γραμμάρια φιστίκια.
1: Σαν φιστίκ δηλαδή.
0: Σαν φιστίκ. Για τρεις εβδομάδες παρουσίασαν αυξημένη ροή αίματος στο πιστολίνο και καλύτερη στήση.
1: 40 ευρώ το κιλό έφτασαν τα σαν φιστίκ.
0: Ναι, αλλά θα κάνει δουλίτσα τώρα, αν υπάρχει
1: δουλίτσα,
0: πρόβλημα. Θα το
1: δώσω. Να το μας αμπουκιάσω εκεί πέρα.
0: Και κλείνω με ακόμη ένα ελληνικό προϊόν, ο Κρόκος Κοζάνης.
1: Α, βέβαια.
0: Το πιο ακριβό μπαχαρικό στον κόσμο είναι το συγκεκριμένο. Εκτός από τη δράση του κατά της κατάθλιψης και την ενίσχυση της διάθεσης, ενισχύει τη λίμπιντο.
1: Ναι.
0: Μελέτη παρατήρησε ότι μια ομάδα ανδρών που έπαιρναν 30 mg κρόκο κοζάνη την ημέρα για 4 εβδομάδες παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στην αισθητική λειτουργία από ότι άνδρες που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Άρα
1: καταλάβατε,
0: δουλεύει.
1: Αγόρια, καταλάβατε τώρα, αγόρια. Πρέπει να πάτε σε ένα μαγαζί με.
0: Αυτά και τα πουλά σε μικρά κουτάκια εντωμεταξύ τον κρόκο κοζάνη, δεν είναι?
1: Και ξέρεις, είναι. Πρέπει πολύ λίγο να βάζεις, ναι. Μην το πάρετε τώρα εσείς και.
0: Όχι, το κατεβάζετε.
1: Κλαπακιάσετε λίγο, θέλει.
0: Κρόκος Κοζάνης, φιστίκι Αιγίνης, τριγωνέλα, κόκκινο τζίνσενγκ
1: και τζιγκό.
0: Τζιγκό, μπαμπα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, έχω τη μέθοδο της Marie Kondo.
0: Marie Kondo.
1: Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
0: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
0: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Αυτή λοιπόν η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερες επιλογές. Αντίθετα, πολλές φορές μας δημιουργεί σύγχυση, άγχος και την αίσθηση ότι δεν έχεις τίποτα να φορέσεις. Σε αυτό το σημείο έρχεται η διάσημη μέθοδος της Marie Kondo, η οποία άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την οργάνωση του σπιτιού και των προσωπικών μας αντικειμένων. Ξεκίνα βγάζοντας τα πάντα έξω. Αυτό είναι το πρώτο και πιο καθοριστικό βήμα της μεθόδου. Ο λόγος είναι απλός. Όταν βγάλεις όλα τα ρούχα σου, όλα όμως, δηλαδή, όχι μόνο τις ντουλάπας, σιρτάρια, κουτιά, όπου τα έχεις. Αν τα βγάλεις όλα, πρώτον βλέπεις πόσα πολλά ρούχα έχεις.
0: Τα βλέπεις.
1: Οπότε λες, δεν γίνεται να μην έχω, δες τα τώρα, δεν χωράνε.
0: Και εγώ κάτι μπλουζάκια που δεν έχω και πολλά, τα έχω ξεχασμένα. Α, είναι και αυτό.
1: Αυτό. Συχνά έτσι ανακαλύπτεις κομμάτια που έχεις ξεχάσει εντελώς. Ή ας πούμε βλέπεις κάποια ότι δεν τα γουστάρεις, ρε παιδί μου, οπότε αυτά δεν υπάρχουν λόγος να υπάρχουν στην ντουλάπα σου.
0: Δώστα.
1: Λοιπόν, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo, που διαφοροποιεί, ας πούμε, τις παραδοσιακές μεθόδους οργάνωσης, είναι αντί να αναρωτηθείς τι πρέπει να πετάξεις, καλείσαι να αναρωτηθείς τι θέλεις να κρατήσεις. Πιάνεις ένα ρούχο, σε εκφράζει, νιώθεις χαρά, νιώθεις όμορφα όταν το επιλέγεις.
0: Το κρατάω.
1: Μην το κοιτάς και λες αυτό τι το πήρα.
0: Το τσόλι.
1: Αν πεις αυτό τι το πήρα, στείλ το από εκεί που ήρθε.
0: Ναι.
1: Αποχαιρέτησε ρούχα που ανήκουν στο παρελθόν. Η Marie Kondo σε ενθαρρύνει να αναγνωρίσεις την αξία που έχει ένα ρούχο στη ζωή σου και στη συνέχεια να το αποδεσμεύσεις χωρίς ενοχές. Δηλαδή να πεις, αχ, τι ωραίο αυτό το φόρεμα που είχα φορέσει τότε που γεννήθηκε το παιδί μου, αλλά ώρα να το δώσω, τώρα φτάνει.
0: Δεν θα σου κάνει κιόλας αυτό.
1: Πού να σου κάνει. Τα συγκεκριμένα τα δικά μου ήταν έξτρα extra small.
0: Ορίστε.
1: Οργάνωσε τα ρούχα σου ώστε να τα βλέπεις όλα, να τοποθετούνται και να διπλώνονται κάθετα μέσα στα σιρτάρια. Κάθετα, κατάλαβες. Ναι, για να τα βλέπεις όταν ανοίγεις.
0: Ναι, αυτό
1: να
0: είναι
1: μην
0: καλό.
1: Είναι το να
0: πάνω. Ναι.
1: Γιατί αλλιώς ανακατεύεις συνέχεια τα πάντα για να βρεις αυτό που ψάχνεις και τα κάνεις χάλια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, οι πιο κομψές γυναίκες δεν είναι εκείνες που έχουν πολλά ρούχα, αλλά είναι εκείνες που γνωρίζουν τι ακριβώς τους ταιριάζει. Οπότε δημιούργησε μία ντουλάπα με κομμάτια που φορά συχνά και που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους. Αυτή η ντουλάπα λέγεται κάψουλα.
0: Κάψουλα.
1: Έτσι λέγεται, ναι.
0: Κάψουλα.
1: Λοιπόν, και τέλος, η πραγματική κομψότητα ξεκινά όχι από τις αγορές, αλλά με βάση αυτά που έχεις. Λοιπόν, αξιοποιείς καλύτερα το κάθε κομμάτι, αποφεύγεις τις περιττές αγορές. Η μέθοδος Marie Kondo δεν υπόσχεται απλώς περισσότερη τάξη, αλλά μία διαφορετική σχέση με τα ρούχα σου. Πιο λειτουργική καρδαρόμπα για να βλέπεις, γιατί μην δεις τη δικιά μου πώς είναι.
0: Δεν θα τη δω.
1: Δεν θες να τη δεις. Βάζω εγώ το χέρι, εγώ πιάνω και λέω.
0: Στην τύχη, ό,τι βγάλεις.
1: Όχι, δεν είναι στην τύχη. Τα καταλαβαίνω από το υλικό.
0: Από
1: την υφή καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι. Καμιά φορά μπερδεύομαι στα t-shirt λίγο. Αυτά τα έχω πιο τακτοποιημένα. Και το βγάζω. Και χθες, ας πούμε, βρήκα ότι είχα κι άλλα ξεχασμένα ρούχα.
0: Είδες.
1: Λέω, κοίτα να δεις. Η Marie Kondo, δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
0: Να αφιερώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo.

0: Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ξεκινάμε στα τηλεοπτικά, ξεκινάμε από τα δυσάρεστα νέα. Το Μποτζόρνο με τη Φέη Σκορδά ολοκληρώνεται για εφέτο.
1: Μη με σκάς.
0: Δεν θα προχωρήσει σε ανανέωση συμβολέου.
1: Γιατί...
0: Ναι.
1: Αν νόμιζα τελειώνει για καλοκαίρι, καλέ.
0: Όχι, για την επιλογή 2-1. Το συνένα δεν έγινε ποτέ όμως. Εχθές το κανάλι ενημέρωσε την παρουσιάστρια για την απόφασή του. Είχαν με συνάντηση Φέη Σκορδά και στελέχη του Μέγκα. Ο σταθμός πήρε την απόφαση αυτή καθαρά για οικονομικούς λόγους, γιατί τα νούμερα ήταν OK για την ώρα. Δεν τον σου πείραξε τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, η εκπομπή που είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2024 θα ολοκληρωθεί φέτος μετά από 2 σεζόν. Οι σκέψεις του Μέγκα είναι επειδή έρχεται και. Έχουμε εκλογές το 27, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μήπως πάμε λίγο σε πιο ενημερωτικό εκείνη την ώρα, γιατί θα εξυπηρετήσει τα των εκλογών και βλέπουν μετά από την επόμενη σεζόν αν θα επανέλθει η ψυχολογία. Ενηγματική ήταν όμως και η ανάρτηση του Λιάγκα, ο οποίος και αυτός φαίνεται, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει στον αντένα. Λες να έχουμε καμιά επιστροφή του Λιάγκα στο Μέγκα στη θέση της Σκορδά?
1: Γιατί τι είπε?
0: Κάτι είπε, είναι καλύτερα το να ζεις ελεύθερος, κάτι κάπως με υπονοούμενο ήταν τέτοιο. Και είπε ότι θα εμφανιζόταν στην εκπομπή όταν ξέρει τι θα γίνει και θα είναι ξυρισμένος. Τότε θα ξυριστεί. Ναι. Μόνο όταν μάθει τι θα κάνει το επόμενο του το επαγγελματικό βήμα. Και χθες πήγε ξυρισμένος αυτός ο Λιάγκας. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός.
1: Τώρα βέβαια, αλλά.
0: Αλλά είχαμε αυτές τις εξελίξεις.
1: Τι εξελίξεις, ρε παιδιά, πάει ο ένας φεύγει από εδώ, πάει ναι. εκεί, την ίδια εκπομπή με τα ίδια άτομα, τα ίδια μούτρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε και κάτι. Πρώτο, δηλαδή θα φύγει η Φέη, θα πάει ο Λιάγκας. Θα φύγει ο Λιάγκας, θα πάει η Φέη.
0: Πού θα πάει τώρα η Φέη?
1: Εντάξει, κάπου θα τη βάλουμε.
0: Δεν ξέρω, από τον Sky είχε πάει στο Omega, τώρα έχει και το Star. Μήπως πάει κανένα Star προς τα εκεί.
1: Έχει και κάτι reality έτσι με μόδες, με αυτά τις ταιριάζουν.
0: Ναι, μήπως κάνει και κάτι διαφορετικό.
1: Μήπως τη βάλουν εκεί. Ναι, εντάξει, ωραία παρουσιάστρια είναι η Φέη.
0: Και η Μάρο Κοντού, να σε πάω και εκεί πριν κλείσουμε για αυτή την ώρα.
1: Συνελήφθη. Εγώ τη Μαρή Κοντό, εσείς τη Μάρο Κοντού.
0: Έτσι. Συνελήφθη 90χρονος με μαχαίρι, επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο του στο Αττικόν. Τώρα οι προθέσεις του δεν ξέρουμε ποιες ήταν. Γιατί πού πήγαινε με το μαχαίρι αυτός τώρα
1: 90χρονος. Πού πας βρε μπάρμπα 90 χρονών. Πού πας βρε μπάρμπα.
0: Okay, μπορεί να ήταν συμμαθητής της, δεν ξέρω γιατί 92 είναι και τέτοια. Μπορεί να ήταν ένας παλιός έρωτας που θυμήθηκε και λέει: θέλω να σε δω, Μάρο μου, τι κάνεις.
1: Με το μαχαίρι.
0: Με το μαχαίρι.
1: Μήπως ήταν κανένας που του ρίξε καμιά χιλόπιτα στα νιάτα του και σου λέει τώρα.
0: Τώρα βρήκα την ευκαιρία που είναι κατάγεται εκεί να πάω να τη φάω.
1: Ναι, να πάω να τη φάω.
0: Δεν ξέρω. Στο μυαλό του τρελού δύσκολο να μπει. Αλλά τον μπουζουριάσανε πάντως.
1: Τι να τον κάνεις και τι να τον κάνεις και 90 χρονών τώρα.
0: Τι να τον κάνεις τώρα. Του κάνεις δώρο, δεν ξέρω.
1: Τι να τον κάνεις, πού να τον. Δηλαδή μέσα να τον βάλεις.
0: Τι να
1: πω, ρε παιδιά, έχει χαζέψει ο κόσμος.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω? Δεν θα προλάβω? Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
20: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
21: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
20: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
22: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
21: Ο ίδιος πειρασμός.
22: Και η ίδια απόλαυση.
20: Η δική μας απόλαυση.
22: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
20: Σ' αγαπώ, μαμά!
23: Άντε, προχώρα!
24: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
25: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
0: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Πρέπει να καταγγείλουμε κάποια στιγμή ότι έρχονται από γειτονικά ραδιόφωνα και μας παρενοχλούν για να παίζουν τα νούμερα αυτής εδώ της εκπομπής.
13: Έλατε.
3: Δεν γίνεται αυτή.
13: Και όλο βλακίες μας λένε.
3: Με τις χαζομάρες.
13: Χαζαμάρες που λέει και η γιαγιά μου. Λοιπόν, το 1977 ο πρώτος δίσκος της Άννας Βύση κυκλοφόρησε. Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη Μήνος με 11 τραγούδια. Είχε και Γιάννη Σπανό και Αντώνη Βαρδί. Στιχουργικά συμμετείχε και ο Μάνος Ελευθερίου. Αλλιώς ξεκίνησε η Άννα Βύση, έτσι.
3: Πιο ποιοτικά.
13: Πιο ποιοτικά, ναι. Γύρω στα 80's είναι που γνώρισε τον Νίκο Καρβέλα και ξεκίνησε αυτή η υπέροχη καριέρα. Κάπου εκεί χώρισαν το 83 παντρεύτηκαν. Anyway, κάναν πολύ ωραία πράγματα μαζί. Πλατίνες, βλέπω εδώ. Τι. Θα σας πάω στα 80's σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Και μ' αρέσει πολύ και δυναμώστε την ένταση. Σαν και εμένα καμιά και αφιερώστε το εκεί που αγαπάτε.
23: Το παλιοτράγουδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πηγαινιά και επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Πρωινά Καρντάσια, ακούτε τρανζίστορ 100,3, έχετε στα ραδιόφωνά σας και θα συνεχίσετε να το κάνετε αυτό τουλάχιστον μέχρι και τις 11 που είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ποιον τα λέμε, για ποιον τα λέμε. Άμα δεν ακούτε εσείς, δηλαδή για ποιον τα λέμε, όχι πείτε μας δηλαδή.
1: Θέλαμε να τα πούμε μεταξύ μας, πηγαίναμε για ένα καφέ, δεν ερχόμαστε εδώ πέρα να πιάσουμε δύο μικρόφωνα να μιλάμε.
2: Από τις 7 η ώρα το πρωί και όλα σας παρακαλώ, σας θέλουμε στην παρέα μας και εσάς που είστε τώρα, ας πούμε, εκεί στην Πηλαία και πάτε προς Καλαμαριά και έχετε κίνηση.
1: Βάλτε ραδιόφωνο.
2: Βάλτε ραδιόφωνο. Ναι. Και εσάς που πάτε από Τριανδρία μέχρι Σικές και έχει κίνηση.
1: Και εσείς.
2: Και εσείς. Και στην Αγίου Δημητρίου. Και εσείς.
1: Ειδικά εσείς.
2: Ειδικά εσείς στη Δωδεκανήσου. Και στην Πολυτεχνείου.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ακούσετε Πρωινά Καρντάσια και στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και πείτε το και στους δίπλα. Πάνε χτύπα το παραθυράκι.
1: Ναι, τι ακούς,
2: εκεί τώρα που είσαι ποτηλιαρισμένο από τα Διαβατά μέχρι την Ευκαρπία.
1: Αυτό.
2: Συγγνώμη λίγο, 100,3 βάλτε, ευχαριστώ.
1: Βάλτε λίγο.
2: Έτσι.
1: Δεν θα χάσετε.
2: Ναι, ρε παιδιά, έτσι γίνεται αυτές οι δουλειές. Επιθετικό μάρκετινγκ.
1: Στα της πόλης τώρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, 26χρονος. Ναι. Τι έκανε αυτός, μπούκαρε διαμερίσματα, κυρίως σε ηλικιωμένες γυναίκες.
2: Ναι.
1: Χτυπούσε, τις βαρούσε και άρπαζε κοσμήματα. Άνω των 7.000 ευρώ ηλία του, τον μπουζουριάσανε, τον πιάσανε.
2: Ένα γιατί... τέτοιο θέλω να το δώσω φάπες.
1: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον πιάσανε. Σε τέσσερις μάλιστα. Στα περιπτώσεις λέει υπήρξε ιδιαίτερη βία με κίνδυνο ζωής. Το θυμάμαι.
2: Αυτό ρε φίλε, δηλαδή, οκ, okay, θες να κλέψεις τώρα τη γιαγιά. Τι τη χτυπάς, βρε άνθρωπε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συναισθήματα μέσα τους.
1: Όχι, έχει σχηματιστεί τώρα δικογραφία και θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα και αυτός.
2: Ναι.

0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι αυτός. Έτσι έχει μάθει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τη φίλη την Νατάσα που έστειλε μόλις το μήνυμά της. Έχει ένα ωραίο σκυλάκι για φωτογραφία εδώ στο Viber. Ένα συμπαθέστατο έτσι ασπρουλιάρικο. Και η Μέρη, άμα σε έστειλα λάθος μήνυμα. Η Μέρη, εντάξει, Μέρη, δεν παρεξηγούμε, μη φοβάσαι.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή κουράστηκα λίγο, πρέπει να ξεκινήσω την κορεάτικη ρουτίνα ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Καθαρισμό, τόνερ, σέρουμ, κρέμα και φυσικά εντάξει το αντιλιακό που είναι λεπτόρευστο και δεν το ξεχνάμε αυτό. Τα προϊόντα από το Πλαγκόνα Skincare είναι ανάλαφρα, απορροφώνται αμέσως. Πάμε Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Φτιάξτε το δικό σας και η beauty πακέτο ή μπείτε τώρα στο plagonaskincare.com. Πάμε για κορεάτικη λάμψη φέτος το καλοκαίρι.
0: Βεβαίως και να πάμε. Για δώστε βάση τώρα, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Καθημερινά 9 και 4, τι κάνουμε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή?
1: Splash, I was taking a bath.
0: Δίνουμε τη δυνατότητα δηλαδή σε εσάς να βάλετε το όνομά σας στην αυριανή κλήρωση πια. Για εισιτήρια μετεπιστροφής, διπλά εισιτήρια με επιστροφή για οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου θέλετε, αρκεί να πηγαίνει το καράβι της Sea Jets.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πώς θα το κάνετε αυτό?
0: Πολύ απλά τα πράγματα, μέσω Viber γίνεται αυτό.
1: Διακοπές και ενώ όχι τώρα, μόλις ακούστε. Όχι τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Μόλις ακούστε που λέει καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.
0: Έτσι.
1: Τότε θα στείλετε το μήνυμά σας διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003 είναι για διπλές, για διπλά εισιτήρια. Για να πάτε εσείς στο νησάκι της επιλογής σας.
0: Προσοχή, μόλις ακουστεί το σήμα και για τα επόμενα 10 λεπτά. Μετά δεν ισχύει, θα πρέπει να το ξανακούσετε στις επόμενες εκπομπές, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Για να έχουμε κι εμείς λίγο ακροματικότητα το κάνουμε αυτό, έτσι.
1: Δεν είμαστε. Παιδιά, σας περιπέζουμε.
0: Δεν μην νομίζετε ότι δηλαδή μας έπιασε ο πόνος τώρα και καλά να σας δώσουμε εισιτήρια, σιγά. Να.
1: Θέλουμε να σας δώσουμε εισιτήρια. Θέλουμε να πάτε διακοπές και να μας στείλετε μήνυμα να μας πείτε ότι περάσετε τέλεια.
0: Οπότε αν θέλετε, ετοιμάστε το μήνυμα τώρα στο Viber σε πάρα πολύ λίγο, αφού τώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9, θα ακουστεί αυτό το σήμα που θα σας δώσει τη δυνατότητα για να μπείτε στην αυριανή, τονίζω, κλήρωση. Μετά την άλλη εβδομάδα, ναι, από Δευτέρα πάλι θα στέλνουμε μήνυμα.
1: Άλλος τυχερός.
0: Αν δεν κερδίσουμε, θα μπούμε στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής, εντάξει.
1: Τέλεια.

καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ. Στο Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος για χίλιους λόγους εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Έχετε ακόμα 6 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 693-693-1003 για να μπείτε στην αυριανή κλήρωση για τα διπλά εισιτήρια για το Αιγαίο από την SeaJets. Σαλπάρουμε από τη Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες με τη SeaJets. Ναι. Σε Σκιάθο φτάνουμε σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Σε Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Σε Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Τέλεια! Καλοκαίρι!
0: Να ρίξουμε κανένα ανεκδοτάκι τώρα.
1: Ναι, θα ανοίξουμε.
0: Να ανοίξουμε και να κλείσουμε σπίτια.
1: Λοιπόν, είναι shocking το δικό μου. Είναι shocking το δικό μου. Λοιπόν, ζευγαράκι εκεί έτσι αρχή, μόλις γνωριστήκαν
0: και τρόμαξα.
1: Πήγανε στο κρεβάτι.
0: Για και... το πρώτο.
1: Ναι, για το πρώτο και αυτά. Και αυτό το παίζει γκόμενο τώρα. Το παίζει πολύ sexy boy.
0: Είχε φάει και μήπως αυτά τα αφροδισιακά.
1: Είχε φάει τα τζιγκομπά και τέτοια. Λοιπόν, και γυρνάει και λέει στη κοπέλα: ναι. Ονόμασα το μόριό μου Ζωή.
0: Α.
1: Επειδή η ζωή είναι σκληρή.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει και η κοπέλα: κρίμα που η ζωή είναι μικρή.
0: Καλημέρα, Ζωή. Λοιπόν, μάλιστα, ωραίο. Σου έχω κι εγώ ένα παρόμοιο. Τώρα ερώτηση βέβαια.
1: Ναι.
0: Ψάρι συγγενικό με τον κολλιό, δηλαδή από το ίδιο είδος, χωρίς ηθικές αναστολές. Να το πάρει το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Ο ξεκολλιός.
1: Πολύ κακό ήταν αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργο Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και επειδή είμαι σε διατροφή, θα σας φτιάξω light παγωτίνια με φρουτάκι, πάρα πολύ υγιεινά και σχετικά διαιτητικά, και είναι και για παιδάκια, γιατί όχι. Σε ένα μπολ ανακατεύεις καλά το γιαούρτι με τα φρούτα εποχής. Τι θες να βάλεις, θες φράουλες, θες

0: Ροδάκινα, ό,τι σου αρέσει εσένα.
1: Okay.
0: Μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε λίγο μελάκι και ανακατεύουμε ξανά μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Αυτό το βήμα μπορείς και να το παραλείψεις, Θαρώ. Με ένα κουτάλι σχηματίζουμε μικρές κουταλιές από το μείγμα και τις βάζουμε σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Βάζουμε το ταψί στην κατάψυξη για καμιά ώρα μέχρι να παγώσουν. Στα καπάκια λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί. Έρχεται σε θερμοκρασία δωματίου, μην βάλουμε το παγωμένο στο καυτό.
1: Okay.
0: Βουτάμε τα παγωμένα σνακ μέσα στη λιωμένη σοκολάτα και τα ξαναβάζουμε στο ταψί με τη λαδόκολλα. Στην κατάψυξη ακόμη μια ωρίτσα. Αυτά λοιπόν γίνονται κάτι καταπληκτικές μπουκίτσες που έχει μέσα γιαούρτι, φρούτο και την κουβερτούρα από πάνω. Και είναι ό,τι πρέπει για τις λιγούρες. Έρχεται και η συμπεθέρα.
1: Κατάλαβες? Έχει λιγούρες.
0: Κάρτη συμπεθέρα, λιγούρες έχει. Επειδή άρπαξε λίγο τελευταία σε κιλάκια,
1: πήρε
0: λίγο. Θα τη πει η συμπεθέρα μου, σου φτιάξε κάτι πολύ ωραίο και υγιεινό, να μην ανέβει και το ζάχαρο. Φρουτάκι, γιαούρτι και κουβερτούρα και γεια σα έξω από την πόρτα.
1: Ε, πώς να μην αρπάξει, αφού την ταΐζεις κάθε εβδομάδα εσύ πέρα τον άπακο τρώει.
0: Είναι το cheat day σε εμάς, κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα.

0: την αρχή.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης μόνος μου εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Λέγαμε πιο πριν ότι κόβεται τον Μποτζόρνο. Υπάρχουν και άλλες 5 εκπομπές, ναι, που έχουν επιβεβαιωθεί ότι θα κοπούν. Το όπου υπάρχει Ελλάδα στον Sky. Τα έχουμε πει και αυτά, ναι, και παλιότερα. Ναι. Οι αλήθειες με τη Ζήνα σταματάει πια. Τέλος οι αλήθειες για τη Ζήνα, διότι πάει σε μια πιο πρωινή ζώνη. Λογικά θα έχει και άλλο τίτλο η εκπομπή της.
2: Α, μάλιστα.
1: Στην πίεση το τηλεπαιχνίδι αυτό στην ΕΡΤ και αυτό κόβεται. Το Σαββατοκύριακο παρέα δεν θα συνεχίσει να είναι μαζί μας και την επόμενη σεζόν με την Κατέρινα Καραβάτου. Και το Breakfast at Star. Και αυτό ανακοινώθηκε ότι δεν προχωράει για επόμενη σεζόν.
2: Άντε να δούμε, κόβουνε και κάνουνε μετά κάτι παρόμοιο. Να. Δηλαδή κόβεστε το, αλλά κάντε κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Μην μας φέρεις δηλαδή, κόβεις π.χ. την Καραβάτου, μας φέρεις πάλι την
1: Τζολάκι.
2: Ναι, δηλαδή φέρτε κάτι, κάτι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Ακόμα για τη νέα σεζόν.
2: Για αυτό πληρώνεστε.
1: Δεν έχουν ανακοινώσει ποια θα είναι τα καινούρια project. Είναι και νωρίς ακόμα. Ο Ρωμαίο Μπέκαμ, ο γιος δηλαδή της Βικτόριας και του Ντέιβιτ, κάνει το πρώτο του βήμα στην υποκριτική, θέλω να σου πω. Θα κάνει τον ντεμπούτο του στην μεγάλη οθόνη με την ταινία 40 Love.
2: Ρωμαίο.
1: Ένα δράμα με φόντο τον κόσμο του τένις. Ναι. Την ταινία σκηνοθετεί ο διάσημος φωτογράφος μόδας ο Πιέρ Ανζ Καρλότη. Στο πρώτο του σκηνοθετικό εγχείρημα σε φιλμ μεγάλου μήκους, ενώ συνυπογράφει και το σενάριο με την Γκαέλ Μασέ. Η ιστορία ακολουθεί έναν αστέρα του τένις, ο οποίος προπονείται σκληρά υπό την καθοδήγηση του πατέρα του, με στόχο την κατάκτηση ενός κορυφαίου τίτλου στο Παρίσι. Οι ισορροπίες, ωστόσο, ανατρέπονται όταν στο προσκήνιο εμφανίζεται ένας χαρισματικός νέος αντίπαλος, τον οποίο υποδύεται ο Μπέκαμ. Η παρουσία του θα δοκιμάσει τις αντοχές, την καριέρα, αλλά και όλα όσα πίστευε μέχρι τότε για τον εαυτό του. Αυτό είναι το story.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Η ταινία αποτελεί παραγωγή του Ούγκο Σελινιάκ και Πάκο Ντεμπαρί.
2: Ναι. Ωραία.
1: Γάλλη, τέλος πάντων, γαλλική παραγωγή.
2: Πάκο.
1: Θα κάνει πρεμιέρα στις γαλλικές αίθουσες στις 25 του Νοέμβρη.
2: Είμαι με το φίλο μου το Πάκο.
1: Εδώ, Πάκο και Πάκαινα. Τι άλλο σου είχα εδώ, Μαρία Ηλιάκη, Στέλιος Μανουσάκης. Ρομαντική έξοδος για το ερωτευμένο ζευγάρι. Περνάνε καλά, έχουν αποκτήσει και το παιδάκι τους. Γιατί όχι, λοιπόν, να μην πάνε και για ένα γεύμα μόνοι τους αυτή τη φορά. Το παιδί προφανώς έμεινε με τη μαμά ή την ντάντα.
2: Πρέπει, παιδιά, να παίρνετε παραδείγματα. Πρέπει που και που. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και ζευγάρι.
1: Λίγο χρόνος για το ζευγάρι. Αυτό έκανα, ανέβασαν και μια φωτογραφία που από πάνω έγραφε It's a date.
2: Ναι, τέλειο, τέλειο. Μ' αρέσουν αυτά.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις?
5: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
4: Εσύ, ειδική αγωγή?
5: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
4: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
5: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
4: Πανεπιστήμιο Philips.
5: Your University, your choice.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Φτάνω
7: στο Θεό. Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
12: Επιστροφή στο στούντιο. Η Ντορίτα λέει η ταινία του Μπέκαμ θυμίζει λίγο Τσιτσιπά με τον πατέρα του.
13: Ναι.
12: Γιατί όχι.
13: Μπορεί να είναι από εκεί έμπνευση.
12: Μπορεί.
13: Λοιπόν, η Σόφη έχει ένα ντέρτι, δεν είναι και πολύ ντέρτι, οκ. Okay. Το άτομο που με ενδιαφέρει λέει, πώς θα νιώθετε εσείς αν το άτομο που σας ενδιαφέρει είχε 2.500 followers στο Instagram και σχεδόν όλες ήταν λες και κάνουν modeling. Εγώ τις ρίχνω λέει 10 χρόνια και καμιά 20 κιλά παραπάνω από αυτές είμαι.
12: Μπράβο.
13: Μου πρότεινε να βγούμε. συνεχώς βρίσκω δικαιολογίες να το αποφύγω.
12: Λάθος.
13: Γιατί να μπω, λέει, σε αυτή τη διαδικασία. Να. Είμαι loser που δεν προσπαθώ καν. Επίσης, θεωρώ ότι ένας άντρας που ακολουθεί 2.500 γυναίκες στο Instagram,
12: ναι,
13: που είναι τέτοιου είδους, έτσι, όλες γυμνασμένες και μοντελέ,
12: ναι,
13: είναι πιο ασταθής ερωτικά και αποδείκτη του χρηματιστηρίου. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας, φιλιά.
12: Είναι χαζή, φίλη τώρα.
13: Δηλαδή. Ρε Σόφη, τώρα, καταρχάς. Δεν μας είπες ένα πράγμα. Είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να ενημερωθώ.
12: Ναι.
13: Πριν πω τη γνώμη μου. Έχεις βάλει κανονικές φωτογραφίες στο Instagram?
12: Ξεκινάμε από εκεί. Τι θα έχει βάλει?
13: Ναι, γιατί μερικές,
12: ναι,
13: πάνε και τις φτιάχνουν τόσο πολύ τις φωτογραφίες.
12: Α,
13: τόσο πολύ.
12: Ναι, ναι.
13: Γιατί μου λέει με 10 χρόνια λέει μεγαλύτερη και 20 κιλά παραπάνω από αυτές, ας πούμε, τις κοπέλες. Εσύ, αν αυτός σε είδε έτσι όπως είσαι και σου στείλε μήνυμα για να βρεθείτε, όλα καλά. Εσύ, αν θέλει, το ότι ναι, ακολουθεί κάποια κορίτσια δεν σημαίνει τίποτα, βγες μαζί. Τώρα, αν εσύ έχεις φτιάξει όλες ρετούς και έχεις κόψει κόλους, μπούτια, μπράτσα και έχεις κάνει και τη φάτσα σου 10 χρόνια νεότερη,
12: ναι,
13: τι να βγεις. Αλλά αυτή η ανασφάλεια είναι πολύ άσχημη. Δεν ξέρω, δεν.
12: Εγώ νόμιζα, ας πούμε, γνωριζόταν από εκείνη η παρέα και την έχει δει από κοντά. Μπορεί να και τον κέρδισε το χιούμορ σου.
13: Εδώ
12: η προσωπικότητά σου.
13: Είναι να βγούμε, λες, ναι, να μην να έχουν βρεθεί.
12: Μπορεί
13: δεν
12: να ήταν από
13: καταλάβει
12: παρέα εκείνη. Δεν είπε ότι έστειλε και μήνυμα στα social.
13: Καλά, ναι. Αν δηλαδή. Α, μπορεί, ναι, σωστό, ναι, λες. Γιατί λέει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί, έχεις δίκιο, μπορεί να γνωρίστηκα.
12: Ναι, αυτό να
13: τη στιγμή
12: έξω,
13: λοιπόν,
12: ναι,
13: που σου πρότεινε να βγείτε.
12: Τα κατάλαβα.
13: Τι σε νοιάζει τι ακολουθεί στο Instagram, θα τη σβήσει. Εγώ τη έσβησα μία-μία σιγά-σιγά.
12: Ποια
13: είναι αυτή. Α, τσουκ και
12: κατά
13: λάθος,
12: δεν ξέρω πώς
13: δρόμο. Τη έστειλα μία, δεν έχει μείνει ούτε μία. Για να ψάξω, έχω καιρό να ψάξω.
12: Με 20 followers έμεινε ο Δαβίδ. 20 followers, δηλαδή το ανώτερο που μπορεί να πάρει είναι 20 like μετρημένα.
13: Κοίταξε, εγώ απλά ρωτούσα αυτή ποια είναι. Με έλεγε η γυναίκα ενός φίλου μου. Εντάξει. Αυτή ποια είναι, εκεί που δεν είχα απάντηση, δρόμο.
12: Δεν ξέρεις, δεν θυμάσαι.
13: Δρόμο. Όλες δρόμο, δεν πειράζει. Το 2.500 followers πότε γίνονται 500. Χαμπάρι δεν θα τον πάρεις.
12: Δεν το συζητάμε.
13: Αλλά γιατί έχετε ανασφάλειες, ρε κορίτσια, γιατί έχετε ανασφάλειες? Δηλαδή, αυτές είμαστε, αυτό το κορμί έχουμε, αυτή τη φάτσα έχουμε, αυτή την προσωπικότητα. Γι' αυτό μας ζήτησαν να βγούμε. Αν ήθελε, θα ζητούσε από τις άλλες. Γιατί έχεις τέτοιο άγχος και τέτοια στεναχώρια, και τώρα, αν θεωρείς ότι επειδή ακολουθεί κορίτσια στο Instagram, σημαίνει ότι είναι ασταθής.
12: Ναι.
13: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Βγες για ένα καφέ.
12: Αυτό.
13: Ένα καφέ, ρε παιδί μου, βγες μια ώρα και νομίζω ότι αυτό θα σου λύσει την απορία. Θα δεις πώς θα πάει η φάση. Να το καταδικάζεις πριν βγεις, όχι, δα.
14: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1, 2, 3.
1: Και τώρα πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Να που πήγε 10 και επιστρέφουμε για τελευταίο 4ο 60 λεπτό της Πέμπτης. Καλημέρα σας.
3: Έρε καλημέρα ρε μωράκια.
2: Πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3. Ξέρετε, η καθημερινή σας συνήθεια είναι εδώ.
3: Ακριβώς είναι Πεμπτούλα. Τι έμεινε, μια Παρασκευή και γεια σας. Ελπίζω αυτήν την εβδομάδα να μπορέσω να κάνω τη βουτιά μου.
2: Μακάρι.
3: Λαχταρώ να βουτήξω στα ωραία νερά της Χαλκιδικής.
2: Και έχει ζεσταθεί καλά το νερό που πήγα δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή. Ήταν
3: καλά, γενικά εγώ δεν μπορώ να πω ότι πολύ κρυώνω ούτως ή άλλως. Άμα μπω, μου αρέσει, το απολαμβάνω και το κρύο. Το νερό έξω μετά είναι λίγο η κατάσταση. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση από Πηλαία προς Καλαμαριά. Λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Στρατού, στον περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι στα δυτικά και στην Τσιμισκή και στη Μεάνδρου στον Εύωσμο.
2: Μάλιστα, στα της τοπικής επικαιρότητας, 28χρονη παρουσιάστηκε ως νεαρό αγόρι σε 14χρονη και έκανε ερωτική σχέση μαζί της. Κατηγορείται τώρα για πορνογραφία ανηλίκων. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε
3: για
2: αυτό το πράγμα.
3: Ήταν αυτή πόσο?
2: 28χρονη παρουσιάστηκε.
3: Και αυτός 14.
2: Ναι, παρουσιάστηκε σαν. Και αυτή 14. Αλλά παρουσιάστηκε σαν αγόρι. Ενώ ήταν κορίτσι, κατάλαβε. Είχαν λίγο μπερδέματα τα πράγματα.
3: Παιδιά, θα μας κάψει ο Θεός, αυτό ξέρω εγώ.
2: Και επίσης, εχθές 37χρονη καθόταν ζαλισμένη στο πεζοδρόμιο, λογομέθη, τα είχε τσούξει. Δίπλα της είχε και την 8χρονη κόρη της.
3: Α, πολύ ωραία, μάλιστα.
2: Κάθεται σε πεζοδρόμιο εκεί, ήταν από τη χρήση αλκοόλ. Οι αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Οικαιών πέρασαν από το σημείο και πέρασαν χειροπέδες την 37χρονη, η οποία μάλλον δεν ήταν σε θέση να πάει σπίτι, δεν ξέρω τι.
3: Ρε, παιδιά, λίγο hangover είχε το κορίτσι.
2: Ναι, εντάξει. Και η 8χρονη δεν μπορούσε να πάει να πάρει ένα καφέ. Δηλαδή, κάνε παιδί.
3: Δηλαδή
2: κάνε παιδί να δεις καλό.
3: Να δεις χαΐρι.
2: Εκτός αν τα άφηνε μαζί με τη μαμά, δεν ξέρω. Τι να
3: τι
2: πω τώρα.
3: Έχουμε πάθει, ρε παιδιά. Εγώ ένα πράγμα σου είπα. Θα μας κάψει ο Θεός και πείτε ό,τι θέλετε.
2: Είχε και ζέστη χθες. Μπορεί να πιει ένα-δύο ποτηράκια και με την ζέστη να χειροτέρεψε και η κατάσταση.
3: Αμέσως υπερβολική όλη σας.
2: Δεν γράφει εδώ το άρθρο αν έγινε και αλκοτέστ. Κατάλαβες αυτές τις περιπτώσεις.
3: Το αλκοτέστ αυτό πάντως το όριο που δίνουν είναι το μυρίζεις και σε γράφει.
2: Ένα ποτηράκι είναι αυτό. Δεν έχει άλλο.
3: Ένα ποτηράκι πια κυραστή.
2: Ναι, σίγουρα.

0: Η Ελένη Φουρέιρα ρωτάει τι κοιτάς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ξεχάστε τα βαριά αντιλιακά που αφήνουν ασπρίλα και κολλάνε στη ζέστη. Το Plangona Skincare φέρνει την κορεάτικη επανάσταση με αντιλιακά που έχουν απίστευτα λεπτόρευστη υφή. Άμεση απορρόφηση, γίνονται ένα με το δέρμα και προσφέρουν φυσικά τη μέγιστη προστασία. Μπείτε τώρα plangonaskincare.com ή καλύτερα να περάσετε μια βόλτα, λέω, από το φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη και αν δοκιμάσετε τα κορεάτικα αντιλιακά, πιστεύω ότι δεν θα θέλετε να ξαναβάλλετε τίποτα άλλο στο πρόσωπό σας.
0: Ακριβώς αυτό. Προσοχή στο κέντρο, δεν θα έχουμε νερό. Έχετε το νου σας. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα γίνουν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στο υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης στη συμβολή των οδών Ξένου, Στεφάνου και Μελενίκου.
1: Α, το νερό νεράκι θα πούμε.
0: Οπότε εκεί οι περιοχές γύρω για κάνα τριωράκι δεν θα έχετε νερό. Μη λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, να προνοήσετε.
1: Ναι, γεμίστε με μπιτόνια.
0: Πάρτε μια εξάδα τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει. Ναι, γεμίστε τώρα να έχετε και ναι. Το κουβάκι το καζανάκι.
0: Και το κουβάκι και το καζανάκι.
1: Και να έχετε και πόσιμο για να μαγειρέψετε.
0: Αυτό ακριβώς. Αναβίση έρχεται τώρα. Αιγαίο.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Ψάχνω να βρω στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Δεν πάμε στα ζωδιάκια να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα.
1: Πάμε. Κριάρια, τα γυναικεία πρόσωπα της οικογένειάς σας θα είναι αυτά που θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη διάθεσή σας. Θα εκνευριστείτε. Κρατήστε την ψυχραιμία σας για να μην δοθεί συνέχεια.
0: Στον Ταύρο υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων, ειδικά μέσω των επικοινωνιών σας σήμερα. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί στο τι λέτε ή τουλάχιστον πώς εκφράζετε αυτό που θέλετε να πείτε, όσοι οδηγείτε προσοχή στα ατυχήματα λόγω βιασύνης.
1: Διδυμάκια, διαχειρίζετε τα έσοδά σας λιγάκι άτσαλα και αυτό έχει ως συνέπεια σκαμπανεβάσματα. Αν θέλετε πραγματικά να βρείτε μία άκρη, καλύτερα να πάρετε τις γνώμες των πιο ψύχρεμων και πιο έμπειρων από εσάς.
0: Καρκίνος, ευέξαπτη, ευαίσθητη, μηγιάγκυχτη και εύθυκτη παρουσιάζεστε σήμερα. Η διάθεσή σας είναι εριστική προς όλους. Φταίνε, δεν φταίνε. Προσέξτε να μην χαλάσετε τη σχέση σας με άτομα που δεν πρέπει.
1: Για τους λέοντες, οι φοβίες σας βγαίνουν στην επιφάνεια και μάλιστα φουντωμένες. Αναμουχλεύετε παλιές αμαρτίες που σας έχουν αφήσει σημάδια που δεν έχουν κλείσει. Αυτό σας οδηγεί να επιδιώξετε με κάθε τρόπο να έρθετε σε επαφή με αυτό το παρελθόν.
0: Στον Παρθένο θα γίνετε ιδιότροποι και επικριτικοί με τους φίλους σας και γενικότερα με τον κοινωνικό σας περίγυρο. Αυτό μπορεί να σας απομονώσει λίγο, ευτυχώς προσωρινά. Η συμμετοχή σας σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα μπορεί να δώσει λύσεις.
1: Για τους ζυγούς, το ότι οι συνεργάτες σας δεν συμμερίζονται τις απόψεις σας και τους τρόπους σας δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί σας. Ίσως προσπαθείτε με λάθος τρόπο να επιβάλλετε τις απόψεις σας, γίνεστε εριστικοί και δεν ακούτε τι έχουν να σας πούν.
0: Σκορπιός, εκνευρίζεστε με το παραμικρό και έχετε τάσεις φυγής. Δεν ευνοούνται οι ενασχολήσεις με αντικείμενα που χρειάζονται ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να πηγαίνετε μια εκδρομή, θα ανανεωθείτε.
1: Για τους τοξότες, ένα πρόσωπο σας πολιορκεί ερωτικά και θέλετε να το κρατήσετε μακριά από τη δημοσιότητα. Μια απιστία πρώτων πυλών, αλλά προσέξτε τις αποκαλύψεις.
0: Εγώ καιρή, η εσωτερική ένταση που βιώνετε σήμερα θα σας φέρει σε κόντρα με τους συνεργάτες ή συνεταίρους σας. Δεν δείχνετε καμία διάθεση συμβιβασμού, είστε επιθετικοί, εριστικοί και εγωιστές. Αν δεν αλλάξετε στάση, θα προβληματιστείτε αρκετά σοβαρά.
1: Λοιπόν, οι υδροχόοι, το άγχος, το στρες, η εσωτερική ένταση δημιουργούν ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν αν δεν ηρεμήσετε. Το σώμα σας, όπως και η ψυχή και το πνεύμα, χρειάζονται ανάπαυση.
0: Ψαράκια, τέλος, δημιουργικός ίστρος σας διακατέχει. Στην προσπάθειά σας να εκφράσετε τις

0: Η Ρία Ελληνίδου ήταν αυτή. Εξηγήσει ζητάει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι, ρε φίλε, ρίξτε μια εξήγηση, γιατί δεν εγκρίνετε.
0: Να πάμε να κάνουμε καμιά βουτίτσα, λέω, μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Waterland. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι λες?
1: Εγώ έτσι λέω. Και να κάνουμε και τη βουτίτσα μας. Και εκεί που είσαι κολλημένο, ας πούμε, στην Τζιμισκή. Βλέπω την πλάτη του λεωφορείου. Διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Τη μαύρη τρύπα. Την καινούργια νεροτσουλήθρα της Waterland.
0: Γι' αυτό θέλω να πάμε.
1: Λέω, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι σημάδι από το Θεό. Όλοι οι δρόμοι στη Waterland το οδηγούν.
0: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα στα τελευταία, ό,τι μου είχε απομείνει δηλαδή από αυτά που σου είχα φέρει για σήμερα. Στην Ελλάδα βρίσκεται, να ξέρεις, η Kate Hudson, η ηθοποιός. Σε νησάκι φυσικά κάνει τις διακοπές της. Το μάθαμε από το Happy Day. Κάτσε να σου πω και σε ποιο νησί είναι. Ξέρεις που είναι? Στη Σκιάθο είναι.
1: Α, ωραία.
0: Η Kate Hudson.
1: Ωραία.
0: Εκεί περνάει ωραία με την παρέα της. Η Kimberly Guilfoyle τώρα ρωτήθηκε αν θα μπορέσει να βαφτίσει το μωρό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Και είπε: υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει. Δεν μπορώ να είμαι νονά.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι χριστιανή ορθόδοξη. Δεν είναι βαφτισμένη. Πώς θα βαφτίσεις ένα παιδί όταν εσύ ο ίδιος δεν είσαι βαφτισμένος?
1: Μα δεν την ήθελε κι αυτός.
0: Δεν την ήθελε.
1: Όχι. Του φορτώθηκε και αυτή, είπε να είναι λίγο ευγενικός ο άνθρωπος, και αυτή του φορτώθηκε, έτρεγε από πίσω.
0: Ωραία.
1: Του.
0: Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει
1: καλύτερα.
0: Νονά, διότι δεν είναι και αυτή βαφτισμένη.
1: Κωνσταντίνε,
0: εντάξει?
1: Δέχομαι.
0: Στο GNTM είδαμε το πρώτο τρέιλερ, δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου, τη νέα κριτική επιτροπή.
1: Όχι.
0: Ουσιαστικά η παλιή είναι με την προσθήκη τη Μπέτη Μαγκύρα. Στο τρέιλερ η Ζενεβιέβ Μαζαρή επιστρέφει ως creative director. Δεν θα είναι δηλαδή στην κριτική επιτροπή, θα είναι αυτή που θα οργανώνει τις φωτογραφίσεις. Θα έχει έναν σημαντικό ρόλο όμως στο reality αυτό.
1: Καλύτερα.
0: Από Σεπτέμβρη τα νέα επεισόδια θα γίνουν, νομίζω, μέσα στο καλοκαίρι. Αρκετά γυρίσματα ξεκινάνε στον Αύγουστο για το GNTM, για να έχει επεισόδια να παίζουν έτσι με καλό καιρό κιόλας.
1: Α, ωραία, θα τους βλέπουμε έτσι με τα. Ναι,
0: ναι, κατάλαβες. Mm-hmm. Τι άλλο μου έχει απομείνει εδώ? Ξέφρενο γλέντι Βίκη Καγιά.
1: Ναι.
0: Με τσιφτετέλη και σπάσιμο πιάτων σε πάρτι. Μάντεψε ποιου, του Αρμάνι στην Μύκονο.
1: Άρε φίλε, άλλοι πάνε σε πάρτι του Αρμάνι και άλλοι μένουν χαρμάνι εδώ.
0: Η παρουσιάστρια και fashion expert ταξίδεψε στο νησί των Ανέμων. Ήταν επίσημη καλεσμένη του οίκου Αρμάνι για να πάρει μέρος σε ένα λαμπερό event που συγκέντρωσε πολλά πρόσωπα από το χώρο της μόδας αλλά και των media. Και κάποια στιγμή, μετά το έτσι, ό,τι ήταν να γίνει έγινε, άναψε λίγο παραπάνω το γλέντι με τσιφτετέλια κτλ. Οπότε η Καγιά είναι πρώτη στο χώρο. Ανέβηκε πάνω σε τραπέζι, χόρεψε τσιφτετέλι με πάρα πολύ διάθεση η Βίκη.
1: Εντάξει, και εγώ αν ήμουν στη Μύκονο διάθεση θα είχα. Τώρα που είμαι εδώ πέρα στη δουλειά δεν έχω διάθεση.
0: Και έχει ανεβάσει και μια σειρά φωτογραφιών. Μόνο που δεν βλέπω τα τσιφτετέλια. Δηλαδή βλέπω πώς ήταν το πάρτι, πώς ήταν εκεί οι καρέκλες. Δεν βλέπω το πώς χόρεψε.
1: Καλά τώρα το άναψε το πάρτι, μην τα πολύ πιστεύεις κι εσύ.
0: Έτσι γράφει εδώ τώρα, δεν ξέρω.
1: Έχω βρεθεί στη Μύκονο σε τέτοια μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Με το ποτάκι του Σαράς. Ναι, έτσι είναι λίγο.
0: Εντάξει,
1: πιο...
0: μπορεί, επειδή ήταν το πάρτι του Αρμάνι, ήταν πριβέ, δεν ήταν γι' αυτό.
1: Α,
0: μπορεί εκεί να ήταν φίλοι μεταξύ μοντέλα κι άλλα.
1: Ναι, ναι, και τα μοντέλα άνευ το κέφι.
0: Αυτό.
1: Ούτε πίνουν αυτές, το τρώνε. Τι κέφι να έχει, άσε με τώρα.
0: Με pink soda, ξέρεις τι κέφι κάνει το μοντέλο.
1: Με pink soda και καρότο. Γίνεται γλέντι, ρε παιδιά.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Σάκης Ρουβάς. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να μας κλείσει. Πάλι έρχονται και μας ενοχλούν.
1: Ωρε φίλε, τι τραγουδάρα ήταν αυτή τώρα. Άστο και αυτόν εκεί.
0: Πάμε στα δικά σου.
1: Πάμε. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι ταινία μικρού μήκους. Οι ματωμένες παρτιτούρες που είναι για την τραγωδία των Ντεμπόν. Σήμερα στο θέατρο Κολοσσέων. Με τον Πυγμαλίων Δαδακαρίδη. Σήμερα στις 7 είναι, έτσι.
0: Είναι μικρού μήκους η ταινία, 18 λεπτά κρατάει.
1: Ναι, σήμερα και αύριο, αλλά αξίζει πραγματικά πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Αλκατράς, νέο τραγούδι. Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες. Αυτό το τραγούδι το είχε γράψει ο Σάκης Καντάς, είναι δικός μας φιλαράκι. Ναι, Σάκης Καντάς, εδώ Σαλονικιός.
0: Ναι.
1: Και το είχε ερμηνεύσει ο Νίκος Ρωμανός.
0: Μάλιστα.
1: Τότε το λέγανε Νικόλα.
0: Σχετό.
1: Αν θυμάσαι Νικόλας, ναι. Τώρα λοιπόν το έχουν κάνει οι Αλκατράς και μου άρεσε πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, αυτή η επανεκτέλεση. Μπράβο στους Αλκατράς. Εγώ νόμιζα ότι είχαν διαλυθεί εντωμεταξύ Αλκατράς.
0: Όχι, απλά έφυγε ο Πληκτράς.
1: Ο Αντρέας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο τα παιδιά. Άντε τώρα καλή επιτυχία. Mm-hmm. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, το Αγάπη Καλοκαιρινή.
0: Πιάσε βροχή αυτό.
1: Όχι.
0: Άλλο είναι.
1: Χωρίς να κουμπίσω, ήταν καλοκαίρι σε μια μουδιά.
0: Ναι.
1: Μου σφίξε το χέρι, σου είπα για χαρά. Χωρίς να το σκεφτούμε, αγαπηθήκαμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας τον. Α, όπως εγώ, έτσι κι εσύ. Όνειρα κάναμε κι οι δύο. Αλέξια,
0: Αλέξια.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Όχι.
1: Της Αλέξια.
0: Συγγνώμη.
1: Το τραγούδι που είχε γράψει ο Χαριτοδιπλωμένος.
0: Ναι.
1: Το είχε κάνει επανεκτέλεση ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Τι γίνεται με αυτές τις επανεκτελέσεις. Ολοκένουργιο τραγούδι για την Ιουλία Καλυμάνη.
0: Ποιο?
1: Στα καλύτερα που έλκονται. Μιχάλης Τουρατζίτης, δεν το συζητώ, αγαπημένος μου συνθέτης.
0: Ναι.
1: Στίχους Ρενέ Στυλιαρά. Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται. Στα ωραία, στα μοιραία, στα ραντεβού με τη θέα.
0: Mm.
1: Σε αυτά που δεν ελέγχονται, στα ερωτευμένα, στα τυχαία.
0: Στην υγειά μας.
1: Στην υγειά μας, αυτό είναι ωραίο, έτσι. Θα τα πίνω εγώ το καλοκαίρι.
0: Mm.
1: Και θα δίνω τέτοιες ευχές. Νίκος Μακρόπουλος.
0: Τι κάνει?
1: Μοναδικός υπεύθυνος. Ολοκένουργιο τραγούδι. Συνθέτης Billy Isaac. Στίχη Βασίλης Γιαννόπουλος. Κουτσά στραβά, μεγάλωσα και πήγα στο στρατό.
0: Ναι.
1: Τα χέρια στην ανάταση και το μυαλό στο γύψο.
0: Στο
1: μα
0: γύψο.
1: Εγώ τρελός γεννήθηκα, τρελός και θα πεθάνω.
0: Μάλιστα.
1: Καμιά δεν δίνω αναφορά. Και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Αυτό είναι ο Μακρόπουλος και μ' αρέσει πολύ.
0: Μάγικος στοιχός.
1: Έτσι, ενώ να θυμίσουμε ότι 2 Ιουλίου είναι η συναυλία του Γιώργου Αλκαίου στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών.
0: Mm-hmm.
1: Και καλή επιτυχία, θα πάω σίγουρα σε αυτή τη συναυλία.
0: Βέβαια.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Να σου θυμίσω πριν φύγουμε, ναι, πως στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal.
1: Τέλειο.
0: Και αυτό γίνεται με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα, ναι, και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0, ναι, ή 1-1,
1: τα παίρνω.
0: Αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Αυτή λοιπόν είναι η εγγύηση στο να παίζεις στην Win Masters και φυσικά δεν ξεχνάς την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τα βρήκαμε, τα συμφώνησαμε.
1: Πολύ ωραίο, μου αρέσει. Τέτοια νέα θέλω να ακούω. Λοιπόν, μία η ώρα βγαίνουν οι βαθμοί, το νου μας.
0: Περιμένουμε τα ευχάριστα, τα νέα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Τελείως, αυτό ήταν καλό καλοκαίρι.
0: Α, και σήμερα είναι και το τελευταίο μάθημα που δίνουν. Ξέχασα να σου το πω πιο πριν. Δίνουν τα ισπανικά, είναι το τελευταίο μάθημα, η ξένη γλώσσα. Σήμερα επισήμως δεν υπάρχει άλλο μάθημα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι τελευταίοι δηλαδή που δίναν για να περάσουν ισπανική φιλολογία δίνουν σήμερα.
1: Καλή επιτυχία, δεν το ήξερα αυτό. Άρα είδες, ναι, για κάποιους τα βάσανα δεν είχαν τελειώσει ακόμη.
0: Αυτό.
1: Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή και τα καλύτερα έρχονται αύριο, εντάξει.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Τζάκιο.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, αστά. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Φτάνω στο Θεό.
17: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ξυπνήσατε φυσικά και ξυπνήσατε γιατί η ώρα είναι κιόλας 11 και το ραντεβού μας το καθιερωμένο μόλις ξεκίνησε. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ στην παρέα σου, στον τρανζίστορ σου 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Πάντα παίζουν ασταμάτητα εδώ φυσικά. Έχουμε τους διαγωνισμούς μας για τα ακτοπλοϊκά σου. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Ραντεβού δίνουμε στις 12 και 4. Έχουμε τα νέα από τηλεόραση. Έχουμε έρευνες. Έχουμε ταινίες εβδομάδας γιατί είναι Πέμπτη. Όπως καταλαβαίνεις, το πρόγραμμα είναι γεμάτο και για τα επόμενα 180 λεπτά θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Σου φέρνω σε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, Γιώργο Σαμπάνη, τώρα όμως ξεκινάμε κατευθείαν με Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Καλημέρα σε όλους.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο μέρος.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

Αφού δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα νησί, τουλάχιστον να σε αισθανθούμε το vibe, ρε παιδί μου, τον νησιώτικο. Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Ένα το λεπτό μετά τις 11, πρωινό προπαρασκευής. Αδέρφια μου, κρατάτε γερά το Σαββατοκύριακο. Έρχεται. Είναι Πεμπτούλα, 25 του Ιούνιου. Είναι ηλιόλουστη, θα την περάσουμε μαζί. Όλα θα πάνε σούπερ. Και σε πάω σε Χριστομάστορα, Μαργαρίτα, αμέσως τώρα.

καλά να περνάτε, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ στον τρανζίστορα 100,3 και αυτό είναι το νόημα. Καλά να περνάμε. Απλά σήμερα, εκτός από το ότι θα περάσουμε καλά, θα καούμε κιόλας γιατί η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας. Ήδη είμαστε στους 27. Αδέρφια, κρατάτε, δεν ξέρω τι να σας πω. Χειροκίνητα ανεμιστηράκια, θέλετε νερά, θέλετε λαχανικά, θέλετε κάντε ό,τι θέλετε, αρκεί να κρατηθούμε έτσι λίγο δροσεροί. Και σε πάω και πίσω στο χρόνο γιατί σαν σήμερα 25 Ιουνίου 2009 φεύγει από τη ζωή ο βασιλιάς της pop Michael Jackson. Εννοείται θα συνεχίσουμε να συζητάμε γι' αυτόν πάρα πολλά χρόνια. Δεν νομίζω να σταματήσουμε και ποτέ να μας απασχολεί η πορεία του και η μουσική παρακαταθήκη που μας άφησε. Έχουμε και, και τον ντοκιμαντέρ του, το οποίο συνεχίζεται στο Netflix, αλλά και την ταινία του, η οποία συνεχίζει να προβάλλεται στο σινεμά. Στο Netflix αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ η ταινία το έχει ήδη ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως και γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική μουσική βιογραφία όλων των εποχών. Σπάει τα μία κοινώς και επομένως πάμε και εμείς τώρα στην Αναστασία, η οποία μας λέει και αυτή, σπάστε τα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μας ημίωρο. 11.30 κοινώς φτάσαμε και σε πάω και λίγο στις δράσεις της πόλης μας, οι οποίες δεν σταματούν, παιδιά. Πολύ ζωντανή η Θεσσαλονίκη τους καλοκαιρινούς μήνες και πολύ το χαίρομαι αυτό. Στην Καλαμαριά, λοιπόν, σήμερα συνεχίζονται οι μουσικές Πέμπτες, δεύτερη Πέμπτη, στην Πλάζα Ρετσού με ελεύθερη είσοδο και αφιέρωμα σήμερα στην ελληνική ροκ. Ενώ από την άλλη, στη Μονή Λαζαριστών, έχουν συναυλία σήμερα οι πολύ συζητημένες Αδερφές Σκιαδαρέσες. Παιδιά, εντωμεταξύ με τα συγκεκριμένα κορίτσια δεν έχω καταλήξει. Κάθομαι πολλές φορές και τις κοιτάω. Δεν έχω καταλήξει ποια μοιάζει στον πατέρα, ποια μοιάζει στη μάνα. Παθαίνω κάθε φορά ένα του βρουτζά. Νιώθω ότι το μισό πρόσωπο είναι μάνα, το άλλο μισό πατέρας και το αντίστροφο στην άλλη αδερφή. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα στη Μονή Λαζαριστών. Και τώρα σε πάω. Αναβήσει, αγαπούλα μου, δυνάμωσέ το.

0: να βλέπω τις καλημέρες σας σιγά σιγά να καταφτάνουν στο Viber 693-693-1003. Ορίστε, η Χριστίνα έχει κάνει την αρχή. Περιμένω και από όλους τους υπόλοιπους. Παιδιά, μέρα χωρίς καλημέρα δεν είναι μέρα. Σας το λέω απλά και κρατήστε και τον αριθμό του Viber, γιατί θα τον χρειαστείτε σε πολύ λίγο. Μην ξεχνιέστε, 12 και 4 θα ακούσετε το σήμα στον αέρα. Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ. Και είναι εκείνη η στιγμή που πρέπει να στείλετε μήνυμα γράφοντας τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε εσείς. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Σας έχουμε φτιάξει καλοκαίρι, σας έχω όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνης Πανού εδώ μέχρι τις 2 το μεσημέρι και εσύ φυσικά μένεις εδώ. Επιστρέφω σε λίγο και θα το ελέγξω.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Υπερτροφές που ανεβάζουν και βελτιώνουν την λίμπιντό σας και στους άνδρες βοηθούν και σε καλύτερη στήση.
5: Μύδια στρίδια.
4: Όχι, αυτά τα είπαμε άλλη φορά. Τώρα πάμε σε πιο καινούρια.
5: Α, ωραία.
4: Λοιπόν, τζίγκο μπιλόμπα. Έχεις βάει τζίγκο μπιλόμπα.
5: Τζίγκο, τζίγκο μπάμπα. Καλημέρα σας, κυρία Μέρη, εκεί στο μπακάλικο. Μήπως έχετε λίγο τζίγκο μπιλόμπα.
4: Κρόκος Κοζάνης, φιστή και γίνει τριγωνέλα, κόκκινο τζίνσεγκ και
5: τζίγκο.
4: Τζίγκο μπάμπα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά. Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
16: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
15: Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε και αν συντονίστηκες τώρα, σε καλημερίζω και σε καλωσορίζω εδώ στο παρεάκι μου στον Τρανζίστορα 100,3. Είναι Πεμπτούλα, προ-Παρασκευούλα, 25 του Ιούνιου. Αντιγόνης Πανού εδώ στο μικρόφωνο και στην παρέα σου. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2 το μεσημέρι με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Σε λίγο θα ακουστεί και το καλοκαιρινό σήμα μας στον αέρα, στο οποίο πρέπει να στείλεις μήνυμα στο Viber για να διεκδικήσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια να είσαι εδώ. Ενώ σε αυτή την ώρα σου φέρνω και ταινίες εβδομάδας. Τι άλλο θέλεις? Μείνε εδώ και φύγαμε για Νατάσα Θοδωρίδου αμέσως τώρα.

Καλοκαιρινό, θα θέλαμε σίγουρα να γυρίσουμε όλους τους προορισμούς. Αεροπλάνο λοιπόν και Ελένη Φουρέιρα στον τρανζίστορ 100,3. Στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και την καλημέρα μου στον Ανδρέα, στον Δημήτρη, στη Βασιλική, στην Κατερίνα, στη Μέρη και στην Ελένη, οι οποίοι είναι εδώ συντονισμένοι. Εννοείται είσαι και εσύ συντονισμένος όπου και αν βρίσκεσαι μέσω του τρανζίστορ 100,3.gr, είτε αλλιώς κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στη συσκευή σου και απορώ αν ακόμα δεν το έχεις κάνει. Σε πάω κατευθείαν σε Κατερίνα Λιόλιου και

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με Transistor.

λίγο τη τηλεόραση, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις έτσι που έσκασα σαν βόμβα. Μία δυνατή ψυχαγωγική εκπομπή είχαμε, παιδιά, η οποία άξιζε, δεν είχε καθόλου κίτρινο μέσα της και ήταν το Μποτζόρνο με τη Φέη Σκορδάτο, το οποίο όμως μαθεύτηκε χθες. Έσκασε λοιπόν το νέο πώς σταματά έκτακτα παρόλο που είχε πάρα πολύ καλά νούμερα. Κανείς δεν το περίμενε εντωμεταξύ. Χθες ανακοινώθηκε τόσο στη Φέη Σκορδά όσο και στους υπόλοιπους συντελεστές και συνεργάτες. Και όπως αναφέρθηκε, το κανάλι έχει σκοπό, λέει, να ενισχύσει την ενημερωτική του ζώνη και να δημιουργήσει μία νέα ενημερωτική εκπομπή, η οποία θα παίρνει πάσα από το Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Τώρα, πότε θα καταλάβουμε, έχω να πω εγώ, ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο μαυρίλα, δεν αντέχει άλλο ενημέρωση πάνω στην ενημέρωση και συνεντεύξεις και πολιτική και το τι μαυρίλα συμβαίνει καθημερινά. Θέλουμε την ώρα που ανοίγουμε την τηλεόραση στις 10-11 η ώρα μαζί με τον καφέ μας να βλέπουμε κάτι να γελάει το χιλάκι μας. Ευχόμαστε ότι καλύτερο στη Φέη Σκορδά να βρει κάτι καινούριο να της ταιριάζει, γιατί είναι και πολύ αγαπητή.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

όλα τα ελληνικά και αγαπημένα παίζουν πάντα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας λοιπόν, εδώ θέλω να είσαι συντονισμένος, αλλά όπου και αν πας θέλω να βγαίνεις και κερδισμένος. Γι' αυτό, παιδιά, αν σκέφτεστε καλοκαίρι και θάλασσα, σκέφτεστε Seajets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Συγκεκριμένα, φεύγετε από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνετε στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Σαφώς γιατί ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Έχει ταχύτητα, έχει μοναδική άνεση και φυσικά κορυφαία εξυπηρέτηση. Έτσι λοιπόν, με τις Seajets κερδίζουμε όλοι το καλοκαίρι μας. Και τώρα πάμε να το αισθανθούμε κιόλας με Ελένη Φουρέιρα, αεράκι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργος Μαζονάκης, μου λείπει στον τρανζίστορ 100,3-41 πρώτα λεπτά μετά τις 12 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Σε παίρνω από το χεράκι και φύγαμε τώρα για σινεμά, γιατί σήμερα Πέμπτη έχουμε νέες πρεμιέρες και ξεκινάω με το Supergirl, εννοείται βασισμένο σε χαρακτήρες της DC, η οποία έρχεται, παιδιά, να καλύψει, θεωρώ, αυτό το γυναικείο αποθυμένο που έλεγε γιατί ρε παιδί μου τόσα χρόνια ο Σούπερμαν να βγαίνει μόνο σε αντρική βερσιόν. Τώρα λοιπόν θα βγει και σε γυναικεία και από σήμερα θα μπορείτε να το δείτε. Συνεχίζω με ελληνική ταινία, Η Μεγάλη Σφαγή των Β. Καπία Λίμου. Λοιπόν, μιλάμε για μια ανεπανάληπτη κωμωδία, η οποία θα έρθει και θα θίξει πράγματα τα οποία ζούμε όλοι στις γειτονιές μας και στις περιοχές που ζούμε, έτσι με μια δόση απίστευτης υπερβολής και γέλιου. Συνεχίζουμε τώρα με κλασική δόση δράσης. Μπορείς να δεις λοιπόν το Fuse, έτσι για να νιώσεις την αδρεναλίνη στα ύψη. Ο στρατός βγαίνει στους δρόμους του Λονδίνου για να έρθει να σταματήσει μια ενεργή βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τέλος, αληθινό θρίλερ, 72 ώρες προθεσμία, έτσι ονομάζεται η ταινία και είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένο στον τρανζίστορα 100,3 και εδώ φυσικά θέλω να μείνεις σε όλα τα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Ξέφρενο γλέντι Βίκη Καγιά με τσιφτετέλη και σπάσιμο πιάτων σε πάρτι μάντεψε ποιου, του Αρμάνι στην Μύκονο.
10: Άρε φίλε, άλλοι πάνε σε πάρτι του Αρμάνι και άλλοι μένουν χαρμάνι εδώ.
9: Άναψε λίγο παραπάνω το γλέντι με τσιφτετέλια και τα λοιπά. Δεν βλέπω το πώς χόρεψε.
10: Καλά τώρα το άναψε το πάρτι, μην τα πολύ πιστεύει κι εσύ.
9: Έτσι γράφει εδώ τώρα, δεν ξέρω.
10: Έχω βρεθεί στη Μύκονο σε τέτοια μαγαζιά με το ποτάκι του Ζαράζ. Έτσι είναι λίγο πιο. Ούτε πίνουν αυτέ το τρώνε, τι κέφι να έχει, άσε με τώρα.
9: Με pink soda, ξέρεις τι κέφι κάνει το μοντέλο.
10: Με pink soda και καρότο. Γίνεται γλέντι ρε παιδιά.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Ναι.
13: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε σκάφο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: Seajets και είσαι ήδη εκεί. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα. Της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
16: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
15: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
16: Όχι, θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
17: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
22: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
23: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
24: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Yeah. Στον Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Είναι μεσημεράκι 5η 25 του Ιουνίου. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου και εμείς είμαστε εδώ. Εννοείται με αναμένο το air condition στους 18 βαθμούς Κελσίου και την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Μουσικά και ραδιοφωνικά για 60 ακόμη λεπτά λοιπόν. Οι επιτυχίες δεν σταματούν. Σε λίγο σου παίρνω απόν. Θα απολαύσουμε την καντάδα από τον ίδιο. Το Δωρή φέρει τώρα όμως. Ξεκινάμε την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Και σε φυσικά μένεις εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν η Οπόν με την κατάδα του στον τρανζίστορ 100,3 εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Λοιπόν, πριν από λίγο ξεκίνησαν να ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλήνων, παιδιά, για τους υποψηφίους. Καλά αποτελέσματα σε όλους. Σίγουρα όσοι το έχετε δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα θα σας έρθουν τα αποτελέσματα και με μήνυμα στο κινητό. Και μην ξεχνάτε, όποια και αν είναι η βαθμολογία, ψηλή, χαμηλή, δεν έχει καμία σημασία. Τα όνειρα δεν σταματούν εδώ. Το καλό τώρα ξεκινάει. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε πάντα. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά.
1: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον κόσμο για την παράξενη είδηση της ημέρας. Συγκεκριμένα σε πάω στην Ανταλουσία της Ισπανίας, γιατί εκεί είναι έξαλλοι οι κάτοικοι, καθότι από φέτος στην κεντρική παραλία τους θα χρεώνεται το ντους που κάνει ο κόσμος μετά τη θάλασσα για να φύγει αλμύρα από το κορμί, βρε παιδάκι μου, με 1 ευρώ αναχρήση. Κοινό στο νερό δεν θα είναι τζαμπαντάν. Η απόφαση αυτή πάρθηκε, λέει, από το Δήμο της περιοχής για περιβαλλοντικούς λόγους. Βέβαια, στο συγκεκριμένο με βρίσκουν και πάρα πολύ σύμφωνοι. Παιδιά καλά κάνουν και το χρόνο. Άμα ο καθένας πήγαινε εκεί πέρα και έκανε τον μπάνιο που θα έκανε σπίτι του, δηλαδή ήμαρτον. Και όχι μόνο αυτό, ελάτε Ισπανοί λίγο στη Χαλκιδική να δείτε γιατί εδώ το ντους μας είναι τζάμπα. Αφού πρώτο όμως έχεις πληρώσει 40 ευρώ την ξαπλώστρα, έχεις κάνει κράτηση 10 μέρες πριν, πρέπει να σκάσεις και λίγο στο beach bar με ύφος σαν να σου ανήκει, τότε κάθεσαι όντως μετά με την ησυχία σου αφού τα έχεις σκάσει και είναι και το ντους τζαμπαντάν. Μην μιλάτε καθόλου Ισπανοί, μια χαρά είστε. Είμαι η Αντιγόνη Ισπανού, τα λέω πάντα έτσι ελεύθερα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και τώρα σε πάω και σε Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Καλημέρα σε θέλω. Νίκος Μακρόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Σε αυτό το τελευταίο μας ημίωρο, εδώ πέρα φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί σήμερα δεν το αναλύσαμε καθόλου το σκηνικό. Κατακόκκινος, παιδιά, ο περιφερειακός. Με κατεύθυνση βέβαια μόνο προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά, με συγχωρείτε. Από την αρχή λοιπόν του περιφερειακού μέχρι και το ύψος των Σικαιών έχουμε ένα γερό μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά είναι καθαρό, δεν έχουμε προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες συναντάμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με κατεύθυνση και προς τα δύο ρεύματα βασικά. Τι με κατεύθυνση, αφήστε το και στις δύο κατευθύνσεις, από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη. Το κέντρο κινείται καλά αυτή τη στιγμή, επομένως μόνο προσοχή στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από την αρχή του μέχρι και τις Σικές.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: γιατί από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εσύ αγαπάω γιατί ήσουν εδώ συντονισμένο στο τρανζίστορ 100,3 από τις 11 που ήμασταν μαζί. Όπως είμαστε μαζί καθημερινά άλλωστε. Αντιγόνης Πανού λοιπόν στην παρέα σου. Ήρθε η ώρα να σου πω bye bye και να σε χαιρετήσω. Γιατί καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα βρίσκεται στην παρέα σου. 5 με 6 θα ακολουθήσει η τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 ώρα το απόγευμα την ώρα στο Κουσκού Παναγιώτη Σίμω, η Λένια Βίλιαμ εδώ στην παρέα σου με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Ανανεώνουμε εννοείται το ραντεβού μας αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη στις 11 η ώρα. Σε περιμένω εδώ με τα καλύτερα. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Υπερτροφές που ανεβάζουν και βελτιώνουν την λίμπιντό σας και στους άνδρες βοηθούν και σε καλύτερη στήση.
5: Μύδια στριδιά.
4: Όχι, αυτά τα είπαμε άλλη φορά. Τώρα πάμε σε πιο καινούρια.
5: Α, ωραία.
4: Λοιπόν, τζίγκο μπιλόμπα. Έχεις βάει τζίγκο μπιλόμπα?
5: Τζίγκο, τζίγκο μπαμπα. Καλημέρα σας, κυρία Μέρη, εκεί στο μπακάλικο. Μήπως έχετε λίγο τζίγκο μπιλόμπα?
4: Μικρό κοζάνης, φιστί και γίνει τριγωνέλα, κόκκινο τζίνσεγκ και
5: τζίγκο.
4: Τζίγκο μπαμπα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, baseGoldMall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε φυσικά. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Η ώρα είναι 2 παρά 2 λεπτά. Έχουμε 3 ώρες γεμάτες στον αέρα της πόλης. 5η 25 του Ιουνίου. Παιδιά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα μέσα του καλοκαιριού. Δεν έχω κάτι καλύτερο. Ο Ιούλιος, να ξέρετε, είναι και ο αγαπημένος μου μήνας. Λοιπόν, πάρτε γρήγορα δροσερό καφεδάκι, γιατί με 29 βαθμούς δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Βρείτε μια πισίνα και κοντά και ελάτε να βουτήξουμε στις επιτυχίες. Αναβήσει τώρα, βουτιά στο Αιγαίο.

μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σκοτεινή μου έρωτα, Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Αντώνης Ρέμος, Μέλισσες και Ιουλία Καλυμάνη. Τώρα είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Με εξόδεψες όλοι εσύ, Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, αγαπημένο τραγούδι. Και είμαστε μαζί εδώ στο Τρανζίστορ. Φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα. 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, αλλά κατεβάζετε και το Τρανζίστορ από App Store και Play Store. Έντελος δωρεάν και τα λέμε από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε εσείς. Σε λίγο δίνω, μάλλον δεν δίνω, ξεκινάει ο διαγωνισμός για C-Jets με διπλά εισιτήρια μεταεπιστροφής για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Το μόνο που έχετε να κάνετε να παραμείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε το σήμα καλοκαιρινές διακοπές. Αναβήσει τώρα, άκρος καλοκαιρινό, Σαντρέ έρχεται.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μένει, γιατί παιδιά αυτό το air condition μας έχει ρημάξει. Δεν μπορείς χωρίς αυτό γιατί μπουκώνεις. Δεν μπορείς, ναι μάλλον δεν μπορείς με αυτό. Δεν μπορείς και χωρίς αυτό γιατί σκάς και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Κάτι ενδιάμεσο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει έτσι και μπουκωμένη και λίγο κρυωμένη θα τη βγάλουμε την εκπομπή και σήμερα, μην αγχώνεστε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Πού είναι τα φιλαράκια μου?

0: Τόσο χρεώδη και τόσο αγαπώ, βρε παιδιά. Λογαριασμό και η Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Γι' αυτό παραμένετε συντονισμένοι. Περιμένω και τα μηνύματα των υπολείπων. Τέο, που είσαι Τέο μου. Έχουμε δροσερό καφεδάκι. Περιμέναμε την δροσερή φωνή σου για να συνεχίσουμε. Καλησπέρα στην καλύτερη μεσημεριανή μου παρέα, τη Γεωργία τη καρδιά μα. Πόσο μ' αρέσει να τα ακούω αυτό. Πάω ένα break και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Ξέφερε νοχλέτη Βίκη Σκαγιά με τσιφτετέλη και σπάσιμο πιάτων σε πάρτι μάντεψε ποιου, του Αρμάνι στη Μύκονο.
9: Άρε φίλε, άλλοι πάνε σε πάρτι του Αρμάνι και άλλοι μένουν χαρμάνι εδώ.
8: Άναψε λίγο παραπάνω το γλέντι με τσιφτετέλια και τα λοιπά. Δεν βλέπω το πώς χόρεψε.
9: Καλά τώρα το άναψε το πάρτι, μην τα πολύ πιστεύει κι εσύ.
8: Έτσι γράφει εδώ τώρα, δεν
9: ξέρω. Έχω βρεθεί στη Μύκονο σε τέτοια μαγαζιά με το ποτάκι του Ζαράζ. Έτσι είναι λίγο πιο. Ούτε πίνουν αυτέ το τρώνε. Τι κέφι να έχει, άσε με τώρα.
8: Με pink soda, ξέρει τι κέφι κάνει το μοντέλο.
9: Με pink soda και καρότο. Γίνεται γλέντι, ρε παιδιά.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
19: Αστά, ναι,
18: ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
19: Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
21: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
23: Πάμε δυνατά και σταθερά.
22: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλω εγώ.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργια Γιουριάτου στην παρέα σας. Καλή βράχνια σε παρουσιάστρια. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαστε μαζί στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 5. Η ώρα 3 παρά 2 λεπτά. Έχουμε 2 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. Κάνε διαγωνισμό από Sea Jets να τρέχει για να πας και Άδους, Κόπελο και Αλόνισο. Σου κανονίζουμε τα εκτοπλικά για να φύγεις διακοπάρες. Τι άλλο να κάνουμε, ρε παιδιά, σπαθιά να καταπιούμε. Συντονιστείτε. Το Δωρής Φέρης, η Λες Βερτός και η Διαδάμου, τώρα είναι το είπες. Έρχεται δυνατά και το ακούμε παρέα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

κομμάτι σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ.

Αυτό είναι το νερό. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Ακούσατε και το σήμα για καλοκαιρινές διακοπές με την Σίτζιτς. Οπότε και τα επόμενα 10 λεπτά στέλνετε μηνύματα. Διακοπές και όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Βέβαια, κάποιοι είναι στην Κολονία όπως μου στέλνουν τα βιντεάκια τους και πολύ καλά κάνουν. Με 36 βαθμούς Κελσίου, βέβαια. Έχετε κανονίσει τις διακοπές σας. Μπράβο, Παναγιώτη μου. Υπομονή τώρα, υπομονή. Να σου φέρω και εγώ το αυτοκίνητό μου. Ένα σέρβις το θέλω, η αλήθεια είναι. Πάνω σκιά μου έρχεται. Ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτό είναι το ρεμπέτικο από απόν εδώ στο Transistor 100,3. Σιγά σιγά ξεκινάνε οι ετοιμασίες για το πάρτι το γαμήλιο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Βρίσκονται ήδη στην Πάρο, που εκεί θα γίνει και η ανταλλαγή όρκων. Πόσο μου αρέσουν αυτά, έτσι, είναι λίγο ξενόφερτα, έτσι, λίγο καθολικά, ωραία όμως. Και φυσικά στο πάρτι δεν μπορούν να λείπουν τα παιδιά της, ο Μάξιμος και η Σιένα θα είναι στο πλευρό της κανονικά. 100 έως 120 στενοί φίλοι. Κάλεσέ μας και μας βρε, Αθηνά. Έτσι για το φαγητό θα έρθουμε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Παντελής, Παντελής.

0: Πρόβαλε, παιδιά, Κατερίνα Λιόλιοντο στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 4 παρά 20 η ώρα. Και έχουμε λίγο ακόμη, οπότε συντονιστείτε και οι τελευταίοι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Λέει ο Τέο τώρα, μαζεύω χρήματα εδώ στη δουλειά για να πάμε διακοπές παρέα. Ωραία, 20 μερούλες έχω, ήδη έχω κανονίσει κάποιες. Στείλε μου τοποθεσία και θα είμαι εκεί. 2-3 μερούλες, 4, όσες χρειαστεί. Song of the Week έρχεται. Πάμε να το ακούσουμε παρέα.
1: Έλα. Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Τζάκι Ο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Υπερτροφές που ανεβάζουν και βελτιώνουν την λίμπιντό σας και στους άνδρες βοηθούν και σε καλύτερη στήση.
2: Μύδια στριδιά.
1: Όχι, αυτά τα είπαμε άλλη φορά. Τώρα πάμε σε πιο καινούρια.
2: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, τζίγκο μπιλόμπα. Έχεις βάει τζίγκο μπιλόμπα?
2: Τζίγκο, τζίγκο μπάμπα. Καλημέρα σας, κυρία Μέρη, εκεί στο μπακάλικο. Μήπως έχετε λίγο τζίγκο μπιλόμπα?
1: Μικρό κοζάνης, φιστή και γίνη, τριγωνέλα, κόκκινο τζίνσεγκ και
2: τζίγκο.
1: Τζίγκο μπάμπα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr.
5: Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Αυτό το
20: κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
21: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 4 και 1 πρώτο λεπτό. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Άρα μία ώρα ακόμη on air. Για πέρασε στην παρέα μου. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη και άλλα τόσο να ακούσουμε. Να πάμε τώρα και στην Άννα Βύση, η οποία έκοψε τα μαλλιά της. Είναι λίγο πίξι το κούρεμα. Έτσι κοντό. Καρέ, μπορεί και αγορέ να σας το πω περίπου. Μας έχει συνηθίσει σε πρωτότυπες ιδέες και νομίζω ότι τις πάει πολύ. Φέτος θα κάνει χαμό η Ανούλα. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται, όπου και αν πας.

Μπορώ και εγώ, μπορείς και εσύ και όλοι μπορούμε. Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μας τώρα σαν τον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιαδού στην παρέα σας. Αντώνης Ρέμος έρχεται. Είναι η Δευτέρα. Παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Και αυτό είναι ο χάρτης. Νατάσα Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας μέχρι και τις 5, 4 και 19 πρώτα λεπτά. Και σας θέλω μαζί μου μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Τι μου κάνετε, πού μου βρίσκεστε. Αν είστε στη δουλειά, να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γιατί και εμείς το ίδιο κάτω από το air condition και φυσικά κολόνες στην πόλη μας. Τι θα κάνετε το Σαββατοκυριακό, Πέμπτη σήμερα. Οπότε σιγά σιγά θέλω να ξέρω. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται. Για την επόμενη, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τώρα 100,3, άκρος ερωτευμένο το ζευγάρι αυτό. Τους είδαμε και τις προάλλες μαζί να δίνουν μια συνέντευξη στον Φάνη τον Λαμπρόπουλο. Πέφτηκε λίγο παντόφλα η αλήθεια, είναι από τη Ζώζεφιν προς τον Νίνο. Και μάλιστα λέει ότι αν της γίνει πρόταση γάμου, ναι, γιατί όχι, μπορούσε και να δεχτεί. Ναι, νομίζω ότι μετά τη δεύτερη ευκαιρία που έδωσε στη σχέση τους, είναι πιο σίγουρα από ποτέ για το επόμενο βήμα. Παντελής Παντελίδης και τη Γαρμπέ και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα τίποτα. Παίζει δυνατά.

0: αγαπημένο τραγούδι με λίγα λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και δεν μπορούσα να κλείσω με καλύτερο τρόπο. Είμαι και φαν, το ξέρετε. Κάπου εδώ λοιπόν, εγώ σας αφήνω 5 παρα 20 η ώρα και είστε μαζί μου από τις 2. Σας ευχαριστώ πολύ και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα στις 2 ακριβώς, γιατί έχουμε μεσημεριανό σουσού και δεν θέλω να λείψει κανείς. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Βίλιαμς στις 6 ακριβώς. Και εγώ σας εύχομαι καλό απόγευμα και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα. Από μένα, bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Ξέφρενο γλέντι Βίκη Καγιά με τσιφτετέλη και σπάσιμο πιάτων σε πάρτι μάντεψε ποιου, του Αρμάνι στη Μύκονο.
10: Άρε φίλε, άλλοι πάνε σε πάρτι του Αρμάνι και άλλοι μένουν χαρμάνι εδώ.
9: Άναψε λίγο παραπάνω το γλέντι με τσιφτετέλια και τα λοιπά. Δεν βλέπω το πώς χόρευσε.
10: Καλά τώρα το άναψε το πάρτι, μην τα πολύ πιστεύει κι εσύ.
9: Έτσι γράφει εδώ τώρα, δεν
10: ξέρω. Έχω βρεθεί στη Μύκονο σε τέτοια μαγαζιά με το ποτάκι του Ζαράς. Έτσι είναι λίγο πιο. Ούτε πίνουν αυτέ το τρώνε, τι κέφι να έχει, άσε με τώρα.
9: Με pink soda, ξέρεις τι κέφι κάνει το μοντέλο.
10: Με pink soda και καρότο. Γίνεται γλέντι ρε παιδιά.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
16: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
18: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
2: Άστα, ναι.
19: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Φτάνω στο Θεό.
0: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
24: Αμέ.
23: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθω από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όριο.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βιογραφικό σου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Υπερτροφές που ανεβάζουν και βελτιώνουν την λίμπιντό σας και στους άνδρες βοηθούν και σε καλύτερη στήση.
3: Μη διαστριδιά.
2: Όχι, αυτά τα είπαμε άλλη φορά. Τώρα πάμε σε πιο καινούρια.
3: Α, ωραία.
2: Λοιπόν, τζίγκο μπιλόμπα. Έχεις βάει τζίγκο μπιλόμπα?
3: Τζίγκο, τζίγκο μπάμπα. Καλημέρα σας, κυρία Μέρη, εκεί στον Μπακάλικο. Μήπως έχετε λίγο τζίγκο μπιλόμπα?
2: Μικρό κοζάνι, φιστή και γίνει, τριγωνέλα, κόκκινο τζίνσεν και
3: τζίγκο.
2: Τζίγκο μπάμπα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αριστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
0: φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
0: Εγγύηση, τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, απόγευμα Πέμπτης. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, ρε παιδιά. Αυτό ήταν 25 του Ιούνιου. Πάμε να φύγουμε, να τον βγάλουμε αυτό το μήνα μαζί, παρέα. Να περάσουμε και έναν άνθρωπο μαζί. Γενικά όλα μαζί τα περνάμε.
0: Όλα παρέα.
1: Και τις 12 μήνες του χρόνου.
0: Παρέα και ένας Μασούτης εδώ.
1: Εννοείται.
0: Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Που για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Έχοντας φυσικά τη μάσκα. 25 χρόνια τώρα, ένα όπλο οικονομίας. Συμμετέχει σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις. Και για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Έχουμε πολλά να πούμε. Μέχρι τις 8 έχουμε να ξεντυλίξουμε πολλά πράγματα. Να αναλύσουμε, θα έλεγα. Θοδωρής Φέρης έρχεται, είπες. Εσύ δεν πας που δεν έχετε και να την αντίθρωπεξε πολύ λίγο.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή. Έχει ξεκινήσει και το tour με σένα μόνο tour. Είχε και μια ατυχία στην αρχή γιατί είχε πάθει ένα θέμα στο πρόσωπό της η Κέτι.
1: Ψήξη. Ναι. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το άκουσα από εσένα.
0: Συνέβη.
1: Αλλά παιδιά, η ψήξη πονάει. Να τα λέμε τώρα και αυτά. Και διάμα το πάθεις στο πρόσωπο, αντίο ζωή. Επίσης δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου την επιστροφή, θα μου πεις εσύ, Κασίλα σου προφανώς, αλλά εδώ μιλάμε για μια επιστροφή που είναι γραφιστορία, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μιλάμε για μια επιστροφή λόγω του Ζέλικο Μπράντοβιτς που γύρισε στο Παναθηναϊκό, Παναγιώτη μου.
0: Ναι, μου το έλεγε ο...
1: Επιτέλους, Παναγιώτη μου.
0: Με το μεταξύ είχα ακούσει ότι είχε ξεκινήσει όλη η κουβέντα καιρό τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και γυρνάω και λέω στην αυτή μου, λέει, πήραμε τον Μπράντοβιτς. Λέω, καιρό δεν τον παίρνετε, λέω, αυτόν. Και μου λέει, είναι Παναγιώτη. Λέω, εννοώ καιρό, ακούω ότι έρχεται αυτό.
1: Σίγουρα καιρό, θέλαμε πολύ καιρό να έρθει.
0: Α, είσαι Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Κανονικότατη Παναθηναϊκός.
0: Τώρα θα συμπαθώ λίγο παραπάνω.
1: Αλήθεια.
0: Πάντα. Όχι, δεν είμαι. Απλά τους, επειδή γενικότερα είναι στην πλευρά του χαμένου στην ιστορία, πάντα μου είναι πολύ συμπαθής γιατί είναι στεναχωρημένη. Δεν πειράζει.
1: Ποιος είναι στην πλευρά του χαμένου? Επειδή είχαμε μια δύσκολη χρονιά, δηλαδή του κάνουμε και θέμα.
0: Γενικότερα. Στο ποδόσφαιρο θέλω να μιλήσω.
1: Ας μην συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που δεν με απασχολεί στην παρουσία. Από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι, παρόλα αυτά, ναι.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο, τι, εκεί, κλάμα.
1: Είπα από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μάλιστα. Δεν με αφορά τι σε νοιάζει, μιλάω γενικότερα σαν
1: ομάδα. Σε κάθε περίπτωση θα δεις, θα πάρουμε και το αίμα μας πίσω, εγώ το πιστεύω.
0: Μάλιστα,
1: έρχεται.
0: Μάλιστα. Καμπάνης, Κωνσταντίνος Αγγελός.
1: Χτυπάνει η καμπάνη.

0: είναι η Ελληνίδου που κάνει σαφάρι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ συνεχίζουν και τα προγράμματα. Υπάρχουν, ας πούμε, ανοιχτά μαγαζιά, Ρωμαίο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ελάν, Νίκος Βέρτης, Vogue και Φαντασία. Νομίζω αυτά είναι τα τρία τα οποία είναι ανοιχτά.
1: Φαντασία, ποιος είναι?
0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης με την Ρία Ελληνίδου.
1: Α, ναι, μπράβο. Σωστά. Φαντασία, Vogue.
0: Και στη Θεσσαλονίκη είναι το Ντέους τελευταία εβδομάδα.
1: Τώρα είναι η τελευταία του εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή.
1: Ναι, είναι η τελευταία του εβδομάδα.
0: 26-27.
1: Μια και λέγαμε για τις ομάδες πριν, πήγε ο Σάσα Βεζένκοφ αυτή την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ο Σαμπάνης εκεί πέρα και είπαθε εγκεφαλικό.
0: Γιατί καλά. Δεν έχει ξαναδεί έτσι πρωταθλητή από κοντά.
1: Α, παράτα μας, Παναγιώτη. Α, παράτα μας. Και άσε μας τώρα στην ησυχία μας. Του λέγε να εγώ μίστερ μου λέει να φοράς. Του είπε θέλουμε να φοράς ζακέτα. Θέλουμε να προσέχεις για να σε κερδίζουμε, λέει, πως ήταν δίκαια.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στη μούτρα του κανονικά πήγε όλο εκεί πέρα.
0: Του είπε, του ρίξε μια φωτογραφία το κύπελο να δει πώ είναι το κύπελο.
1: Αν δεν ξέρουμε εμεί, Παναγιώτη μου, πώ είναι το κύπελο, ποιο ξέρει πώ είναι το κύπελο.
0: Εμεί ξέρουμε πάντα.
1: Άσε μα. Ολυμπιακό είσαι.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε αυτή τη συζήτηση τόση ώρα μεταξύ μα. Δεν το ήξερα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένη Βουέλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη στο απέναντι μικρόφωνο. Σίμω εδώ έχει γίνει οπαδικό το τέλειο κουσκού σήμερα.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ φανατικό. Εγώ είμαι οπαδό. Δεν
1: ναι,
0: είμαι.
1: Κι εγώ οπαδό. Όχι, εγώ είμαι οπαδό ή φύλαφιλο.
0: Γιατί φύλαφλος, υπάρχει
1: φύλαφλος, ναι, φύλαφλος. Γιατί το παδός νομίζω είναι και καλά λίγο πιο.
0: Ναι, το παδικό είναι.
1: Ναι, το παδικό
0: είναι. Φύλαφλος, πολύ σωστή η τέτοια.
1: Ακριβώς και
0: δηλαδή
1: εγώ.
0: Δεν θα κάτσω να τσακωθώ τώρα για τα. Μόνο αν έχω όρεξη να τσακωθώ γενικότερα.
1: Κι εγώ.
0: Έχεις δει αυτό το που πηγαίνει, ας πούμε, και λέει. Ένα σα το αλλάξει, λοιπόν, και τη βλέπει να κρύβει, θα τσακωθούμε. Ναι, ναι. Και ξεκινάνε και βρίζονται εκεί πέρα. Μια τέτοια κατάσταση.
1: Όχι, όχι, εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη συνθήκη σήμερα. Κάναμε έτσι λίγο.
0: Όχι, γενικά σου λέω, δηλαδή για μένα είναι πολύ να κάθισω. Όπως και στα πολιτικά δεν κάθομαι να τσακωθώ.
1: Καλά, ούτε εγώ. Καθόλου.
0: Παλιά τσακωνόμουν λίγο στα θρησκευτικά. Που το τότε σταμάτησα και αυτό, ναι.
1: Τσακωνόμουν και στα θρησκευτικά.
0: Ναι, γιατί μου λέγανε κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Οπότε ήμουν λίγο, ξέρεις. Τι μου λες τώρα.
1: Το ξέρεις τι, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί εκεί σε πιάνει και λίγο παραπάνω. Εγώ, ας πούμε, εντάξει, να τσακωθείς, παιδί μου, στα οπαδικά, τσακώνεσαι μέχρι ένα σημείο ή μέχρι εκεί που ξέρεις. Mm. Στα θρησκευτικά είναι και
0: εγώ
1: λίγο πιο. Αυτό, επειδή έχεις βαθιά γνώση σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, όταν μου λένε διάφορα, ξέρεις, πολύ. Δεν.
1: Ναι.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Jackie O, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα με τη νέα της επιτυχία Jackie O.
1: Έτσι, πλησιάζει και η μέρα που θα δείτε και τηλεοπτικά τα βραβεία για να δείτε ακριβώς τι έγινε. Γιατί ναι,
0: και όλες τις εμφανίσεις, γιατί είχε πολύ ωραία acts.
1: Είχε πολύ ωραία acts, όντως, για ακόμα μία φορά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αν υπάρχει κάτι που ξέρουν να κάνουν καλά, είναι να κάνουν έτσι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, νομίζω τα δύο βασικά show που κάνει το MAD είναι το MAD Walk και τα βραβεία.
1: Το MAD Walk είναι λίγο πιο διαφορετικό όσον αφορά ακόμα και την επιλογή του τραγουδιού, γιατί πολύ σπάνια καλλιτέχνε λένε δικά του τραγούδια.
0: Λόγω του ότι πρέπει να περπατιώνται.
1: Ακριβώς, πρέπει να περπατιώνται. Ναι, και επίσης είναι και χαρακτηριστικό αυτό, ότι δηλαδή βρίσκουν πολλές φορές τραγούδια που είναι κόντρα στους ίδιους τους καλλιτέχνες.
0: Επίσης, θέλω να ξέρεις ότι εκεί συμμετέχουν και πολλοί ηθοποιοί, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι τραγουδιστές.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί καλούνται να εκπαιρεώσουν μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι, ωραίο σοου και αυτό. Εμένα μου αρέσει πολύ το MAD Walk. Το αγαπώ δηλαδή.
0: Εντάξει, λίγο κουραστικό μου φαίνεται εμένα.
1: Σου τηλεοπτικά ή εννοείς από το.
0: Από κοντά. Τα βραβεία για μας, στους ανθρώπους που δουλεύουμε στο βραβείο, είναι πολύ πιο κουραστικά.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί είναι πολύ πιο μεγάλη παραγωγή από το MAD Walk. Αλλά να το πω, λίγο πιο βαρετά μου φαίνονται το MAD Walk.
1: Εντάξει, εξαρτάται και.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το λάθος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Πέμπτη σήμερα, 25 του Ιούνιου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατά και δυνατά.
0: Δεν είπαμε τίποτα χθες που έγινε χαμός στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Σήμερα είναι η δεύτερη συναυλία.
1: Σωστά.
0: Να πούμε στο Κατράκιο και σήμερα έχω ακούσει ότι θα έχει και εκπλήξεις.
1: Όπα. Όπως είχε πέρυσι τον Νίνο, για παράδειγμα.
0: Τον Νίνο δεν τον είχε.
1: Όχι, πέρυσι εννοώ.
0: Α, που τον ανέβασε. Ναι, δεν ήταν έκπληξη. Έτυχε. Αυτό θα είναι οργανωμένο, που σου λέω.
1: Α, ναι. Α, για πες.
0: Τι να σου πω, μάλιστα, το πέρα δεν θα είναι έκπληξη.
1: Έλα, ρε Παναγιώτη, σιγά τρεπεί, δεν μα ακούει.
0: Ποιο μα ακούει. Ντροπή.
1: Ποιο.
0: Ντροπή.
2: Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Ξέφερε νοχλέτη Βίκη Σκαγιά με τσιφτετέλη και σπάσιμο πιάτων σε πάρτι μάντεψε ποιου, του Αρμάνι στη Μύκονο.
8: Άρε φίλε, άλλοι πάνε σε πάρτι του Αρμάνι και άλλοι μένουν χαρμάνι εδώ.
7: Άναψε λίγο παραπάνω το γλέντι με τσιφτετέλια και τα λοιπά. Δεν βλέπω το πώς χόρεψε.
8: Καλά τώρα το άναψε το πάρτι, μην τα πολύ πιστεύει κι εσύ.
7: Έτσι γράφει εδώ τώρα, δεν
8: ξέρω. Έχω βρεθεί στη Μύκονο σε τέτοια μαγαζιά με το ποτάκι του Ζαράζ. Έτσι είναι λίγο πιο. Ούτε πίνουν αυτέ, το τρώνε. Τι κέφι να έχει, άσε με τώρα.
7: Με pink soda, ξέρει τι κέφι κάνει το μοντέλο.
8: Με pink soda και καρότο. Γίνεται γλέντι, ρε παιδιά.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχο γύρο. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
17: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή, και υπεύθυνοι είμαστε για όλα αυτά που περνάμε, η αλήθεια είναι.
1: Κάτι ξέρει, Στέλλα Καλή, κάτι ξέρει, Στέλλα Καλή.
0: Και η Στέλλα Καλή και η Ειρή Ελληνίδου.
1: Όλοι
0: κάτι ξέρουν.
1: Όλοι κάτι ξέρουν. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε έναν μασούτη εδώ στην παρέα μας. Ένας μασούτης όπου μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο το περιβάλλον. Διότι μπορείτε να πάτε εκεί πέρα με μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, χαρτί, να τα ανακυκλώσετε στους απαραίτητους κάδους. Το νου σας, γιατί μας διδάσκει ο μασούτης, παιδιά. Κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εδώ τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback με τον Παναγιώτη, που λέει σήμερα σε μένα.
0: Έτσι. Όσο τίποτα σε θέλω, Νίκος Οικονομόπουλος, και επιστρέφουμε.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μανδύ. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Daily couscous στο Facebook, daily couscous στο Instagram και daily couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, αλλά φυσικά και ιδέες για τα daily throwbacks.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν θα σε πάω πολύ πίσω. Θα σε πάω σε ένα τραγούδι όμως που έχει γίνει και διασκευή πολύ πρόσφατα. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με την Ελένα Βραχάλη.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη του κυκλοφορία. Έλα.
1: Ναι, σκέφτομαι.
0: Η πρώτη κυκλοφορία ήταν το 2007.
1: Πέγγι Ζήνα είναι.
0: Άνδρας καλλιτέχνης και γυναίκα στη διασκευή.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν. Άνδρας είναι στην πρώτη και γυναίκα είναι στη διασκευή. Η διασκευή βγήκε το 2019.
1: Ελένα Βραχάλη. Πότε, περίμενε, πότε είναι?
0: Το 2007 κυκλοφόρησε πρώτη φορά.
1: Χατζηγιάννης.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ.
1: Ναι, ξεκίνησε.
0: Λοιπόν, και γίνει σου λέω διασκευή το 19.
1: Ναι.
0: Δεν στο έχω κρύψει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έγινε επιτυχημένη διασκευή?
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Καλά πήγε δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Τώρα θα σου πω.
1: Την έτρεξες εσύ? Έχει σχέση. Πρέπει να ξέρω που έχουν κυκλοφορηθεί όλα, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν στο έχω κρύψει. Στο έχω πει ότι φοβάμαι εγώ. Όμως δεν αντέχω άλλο. Αυτό το βλέμμα το δηλώ. Βρήκα θάρρος να έρθω μέσα στα μάτια σου να σε κοιτώ. Πολλά να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως έχεις κάνει τη δική σου επιλογή.
1: Ναι.
0: Μες στα όρια της συμβιβάστηκες και έχεις κρυφτεί. Είσαι μες στο ψέμα της επιλογής σου
1: Ναι. Θα πεις και το ρεφρέν.
0: Οριακά. Αυτά είναι. Όλο το άλλο είναι ρεφρέν.
1: Όλο το άλλο είναι ρεφρέν.
0: Ναι, στο παιδί στο φέση.
1: Με δεν με κοροϊδεύεις. Τι εννοείς όλο το άλλο είναι ρεφρέν?
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι ρεφρέν. Αυτό είναι το τα κουπλέ. Δύο κουπλέ.
1: Ωραία, περίμενε. Είναι Δημήτρης Κοντόπουλος, Ελένα Βραχάλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Μιχάλης Ατζηγιάννης.
0: Όχι.
1: Όχι, ναι, λογικό. Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας έκανε το πρώτο, γυναίκα έκανε το δεύτερο, ξαναλέω.
1: Άνδρας έκανε το αυθεντικό, δηλαδή είναι από άντρα.
0: Το αυθεντικό είναι από άντρα. Και η διασκευή από γυναίκα.
1: Εντάξει, γελάω να σε. Ποιος έχει. Μπαλάντα είναι.
0: Μη τέμπο θα το έλεγα.
1: Κοντόπουλος. Ξαναπαλέω. Δεν στο έχω κρύψει.
0: Δεν στο έχω κρύψει. Στο έχω πει.
1: Στο έχω πει.
0: Ό,τι φοβάμαι εγώ. Όμως δεν αντέχω άλλο. Αυτό το βλέμμα. Το δειλώ. Βρήκα θάρρος να έρθω μες στα μάτια σου να σε κοιτώ. Πολλά να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Όμως έχεις κάνει
1: τη δική σου
0: την επιλογή. Μες στα όρια της συμβιβάστηκες και έχεις κρυφτεί.
1: Ρουβάση.
0: Είσαι μες στο ψέμα της επιλογής σου.
1: Αυτός ο καλλιτέχνης είναι ακόμα σε επάλξη.
0: Άντα σου πω και μια γέφυρα να σου πω.
1: Για πες μου τη γέφυρα.
0: Πάρε με απόψε ένα ταξίδι κάπου μακριά. Πάρε με απόψε, μη γυρίζεις πάλι στα γνωστά. Πάρε με μαζί σου σε μακρύ ταξίδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Ποιος το λέει?
0: Το πρώτο,
1: ναι,
0: το έχει πει ο Κώστας Μαρτάκης. Το δεύτερο.
1: Τι είναι, θέλω επικό τους διακοπές?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το δεύτερο το έχει πει η Πέγγι Ζήνα.
1: Είδες την Πέγγι Ζήνα? Α, περίμενε. Για πες.
0: Να τόλμαγες
1: να μέτρεπες τα πάντα και
0: να πεις κάνε και εσύ.
1: Να κέρδιζε η αγάπη αυτή. Να τόλμαγες.
0: Πέγγι Ζήνα, λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε στο πιο πρόσφατο.

0: Από όν καντάδα ένα τέλικος κόσμος είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Θέλω να πω τις διακοπές.
0: Όλοι μας. Νομίζω είσαι σε αυτή την κατάσταση.
1: Εγώ είμαι σίγουρα σε αυτή την κατάσταση. Ούτε ποτέ. Ποτέ.
0: Γιατί όμως.
1: Και είμαι και κουντουπουλικιά κιόλας.
0: Δεν το θυμώ. Δεν τα πρώτα καθόλου που είχε γράψει η Βραχάλη.
1: Θυμάμαι πολύ καλά το ρεφρέν, αλλά το κουπλέ δεν ήταν στο στοιχείο μου, συγγνώμη.
0: Ναι, δεν ήταν με χαμηλές.
1: Ήταν με χαμηλές.
0: Δεν φοβάμαι, ήταν στο κρίκι, το έχω δει. Ήταν ο πρώτος δίσκος του Μαρτάκη, νομίζω αυτός. Μετά το θέλω επίγοντας διακοπές, μετά το Dream Show.
1: Πόσους δίσκους έχει βγει ο Μαρτάκης?
0: Κοίτα, εγώ έζησα δύο.
1: Ναι.
0: Τα σύνορα και το... ένα που έκανε και το έτο με την. Που ήταν κάνει δεύτερη συνατάσσα.
1: Όχι.
0: Και το η αγάπη γίνεται πλέον μαθηματικά.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, εντάξει.
0: Τώρα τι άλλο έχει κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ούτε.

0: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Φαντάζεσαι τώρα να κυκλοφορεί και να.
1: Δεν είσαι χειμερή ανάρκητα. Α, το χειμώνα.
0: Το χειμώνα είναι χειμερή ανάρκητα. Τώρα έχουν βγει κανονικά στήλη με τη Καστοριά πάνω, κάνουν βορκίτα εδώ. Σα φορικά τα γάλατε.
1: Ρίστα, σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνα τα αρκουδάκια.
0: Είναι. Αλλά, ναι. Τα αρκουδάκια δεν ξέρω. Οι αρκούδες σίγουρα είναι.
1: Ναι, είναι πολύ γλυκούλικα ζώα.
0: Είναι γενικά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ γλυκούλικα.
1: Μου φαίνονται γλυκούλικα. Στην πραγματικότητά του μπορεί να είναι.
0: Κοίτα, ό,τι είναι μικρό είναι γλυκούλικο. Γενικά. Ναι. Ό,τι είναι σε νεαρή ηλικία.
1: Η αλήθεια είναι αυτό. Λογαριασμό, κατά έναν λιόγιο και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Ουίλιαμς είναι απέναντί μου. 25 του Ιούνιου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τα συζητάμε όλα τα πάντα, παιδιά. Ό,τι συμβαίνει. Στείλτε μας και από την Καστοριά να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα με τα αρκουδάκια. Θα πω στην Ελένη που θα πάει τώρα, λογικά θα ανέβει μία από αυτές τις μέρες να πάει να δει τους δικούς της. Οπότε ναι, θα σας ενημερώσω πιο.
0: Στην Καστοριά είναι, από την Καστοριά είναι η Ελένη.
1: Βέβαια, μεγαλωμένη κανονικότητα από την Καστοριά.
0: Πότε κατέβηκε?
1: Κατέβηκε στα 18 έφυγε.
0: Α!
1: Ναι, καλά, κανονικά μεγαλωμένη.
0: Και οι γονείς της εκεί μένουν μόνιμα?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Καστοριά και Κοζάνη.
0: Σπάστε τα, Αναστασία.
1: Ναι.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Γυρνάς, πες και...

0: Τρανζίστορ 100,3. Με Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Τι σου χρωστάω.
1: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ για αύριο.
0: 6 ώρα, Ντάν. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στην παρέα σου. Ναι. Μιξάρεις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εσύ το ζεις με Τρανζίστορ.
1: Και εμείς τα λέμε αύριο, παιδιά.
0: Έτσι.
1: Bye.
0: Φιλιά.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Υπερτροφές που ανεβάζουν και βελτιώνουν την λίμπιντό σας και στους άνδρες βοηθούν και σε καλύτερη στήση.
2: Μη διαστριδιά.
1: Όχι, αυτά τα είπαμε άλλη φορά. Τώρα πάμε σε πιο καινούρια.
2: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, τζίγκο μπιλόμπα. Έχεις βάει τζίγκο μπιλόμπα?
2: Τζίγκο, τζίγκο μπάμπα. Καλημέρα σας, κυρία Μέρη, εκεί στο Μπακάλικο. Μήπως έχετε λίγο τζίγκο μπιλόμπα?
1: Μικρόκος Κοζάνης, φιστή και γίνει τριγωνέλα, κόκκινο τζίνσεγκ και
2: τζίγκο.
1: Τζίγκο μπάμπα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
10: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
9: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Ritzous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr. Με την υποστήριξη του τρανζίστορ 100,3.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Ξέφερε νοχλέτη Βίκη Καγιά με τσιφτετέλη και σπάσιμο πιάτων σε πάρτι μάντεψε ποιου, του Αρμάνι στη Μύκονο.
6: Άρε φίλε, άλλοι πάνε σε πάρτι του Αρμάνι και άλλοι μένουν χαρμάνι εδώ.
5: Άναψε λίγο παραπάνω το γλέντι με τσιφτετέλια και τα λοιπά. Δεν βλέπω το πώς χόρεψε.
6: Καλά τώρα το άναψε το πάρτι, μην τα πολύ πιστεύεις κι εσύ.
5: Έτσι γράφει εδώ τώρα, δεν
6: ξέρω. Έχω βρεθεί στη Μύκονο σε τέτοια μαγαζιά με το ποτάκι του Ζαράς. Έτσι είναι λίγο πιο. Ούτε πίνουν αυτές, το τρώνε. Τι κέφι να έχει, άσε με τώρα.
5: Με pink soda, ξέρεις τι κέφι κάνει το μοντέλο.
6: Με pink soda και καρότο. Γίνεται γλέντι, ρε παιδιά.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
3: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
12: Λάμπης Δημητριάδης.
3: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Υπερτροφές που ανεβάζουν και βελτιώνουν την λίμπιντό σας και στους άνδρες βοηθούν και σε καλύτερη στήση.
2: Μύδια στριδιά.
1: Όχι, αυτά τα είπαμε άλλη φορά. Τώρα πάμε σε πιο καινούρια.
2: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, τζίγκο μπιλόμπα. Έχεις βάει τζίγκο μπιλόμπα?
2: Τζίγκο, τζίγκο μπάμπα. Καλημέρα σας, κυρία Μέρη, εκεί στο μπακάλικο. Μήπως έχετε λίγο τζίγκο μπιλόμπα?
1: Μητρόκο κοζάνη, φιστή και γίνη, τριγωνέλα, κόκκινο τζίνσεν και
2: τζίγκο.
1: Τζίγκο μπάμπα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: 100,3, νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ξέφρενο γλέντι Βίκη Καγιά με τσιφτετέλη και σπάσιμο πιάτων σε πάρτι μάντεψε ποιου, του Αρμάνι στη Μύκονο.
3: Άρε φίλε, άλλοι πάνε σε πάρτι του Αρμάνι και άλλοι μένουν χαρμάνι εδώ.
2: Άναψε λίγο παραπάνω το γλέντι με τσιφτετέλια και τα λοιπά. Δεν βλέπω το πώς χόρευσε.
3: Καλά τώρα το άναψε το πάρτι, μην τα πολύ πιστεύει κι εσύ.
2: Έτσι γράφει εδώ τώρα, δεν
3: ξέρω. Έχω βρεθεί στη Μύκονο σε τέτοια μαγαζιά με το ποτάκι του Ζαράζ. Έτσι είναι λίγο πιο. Ούτε πίνουν αυτέ το τρώνε, τι κέφι να έχει, άσε με τώρα.
2: Με pink soda, ξέρει τι κέφι κάνει το μοντέλο.
3: Με pink soda και καρότο. Γίνεται γλέντι, ρε παιδιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
5: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου.

0: giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο Gio K.
1: Dudes, Duda, Νοτροπία, Read a Book.
0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr. Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Νυχτερινό Transistor. Νυχτερινό Transistor.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κοιμάστε. Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
0: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

τρανζίστορ. Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.